με πες να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πάψε

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Club 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν προκάλεσε μόνο δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά άλλαξε και τη μορφή τμήματος των ακτών της χώρας. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές των Φιλιππίνων, ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο ανύψωσε τον βυθό της θάλασσας έως και κατά 2 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, αποκαλύπτοντας κοράλια και θαλάσσια λιβάδια που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κάτω από το νερό. Το φαινόμενο γνωστό ως παράκτη ανύψωση έγινε αντιληπτό από κατοίκους 2 ημέρες μετά τον σεισμό, όταν διαπίστωσαν ότι η ακτογραμμή είχε μετακινηθεί προς τη θάλασσα κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η μετατόπιση τμήματος της Τάφρου Κοταμπάτο προκάλεσε την ανύψωση παράκτιων περιοχών στις επαρχίες Σαραγκάνη και Νταβάο Οξιντένταλ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανύψωση περίπου 2 μέτρων σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις του βυθού να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένες στον αέρα. Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη γεωμορφολογία των ακτών. Η ξαφνική έκθεση κοραλιών και θαλάσσιων λιβαδιών στον αέρα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς πολλοί οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν μπορούν να επιβιώσουν εκτός νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγεί το αυτοκράτορ Ναπολέων Βοναπάρτης. 1942, γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Σερ Πολ Μακκάρνι, Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Beatles. 1946, θεσπίζεται το τρίτο ψήφισμα, το οποίο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα έκτακτα μέτρα της περίοδου 1946-1950. 1948, υιοθετείται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 1952, γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνη. 1963, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μία εβδομάδα μετά την παραίτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Λονδίνο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Gordon's Gin 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care, ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στη δημοσιότητα έδωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα 14 σημεία του λεγόμενου μνημονίου του Ισλαμαμπάντ, το οποίο προβλέπει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, τη χαλάρωση οικονομικών περιορισμών κατά της Τεχεράνης και τις προσδοκίες για τη διαχείριση του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος κατά τη διάρκεια των μελλοντικών τεχνικών συνομιλιών. Η συμφωνία Τραμπ για τα πυρηνικά του Ιράν κινδυνεύει να είναι χειρότερη από αυτήν του Ομπάμα, γράφει το Bloomberg. Με πελατολόγιο τουλάχιστον 86.000 συνδρομητές και παράνομα κέρδη πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ, λειτουργούσε στη χώρα μας ως παρακλάδι ευρωπαϊκού δικτύου κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξαρθρώθηκε. Σε δεινή κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλο και πιο μακριά από την Ευρώπη, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία, ενώ ασκεί σκληρή κριτική για τη γαλάζια πατρίδα. Υπέρ της συμπόρευσης Πασόκ Ελλάς Λούκα Κατσέλη. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη μια συνεργασίας, σχολίασε σε δηλώσεις της η πρώην υπουργός.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Κατά την άφιξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανο-Αργεντινός δεξιός μπακ Παύλο Μαφέο δεν έκρυψε τη χαρά του που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Ο Παόλο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Μούντο Ντεπορτίβο και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Αλ Καλίτζ, αλλά και στο μέλλον του. Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ, αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί, τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής Πολωνόσφορ παραχωρήθηκε αντί 1 εκατομμυρίου ευρώ από το Τριφύλι στη Βίτζε Βλότς. Ο στόπερ της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό. Στο μπάσκετ, το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια που τον συνδέουν με μια πιθανή επιστροφή στο ΟΑΚΑ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στη Σερβία, με τους οπαδούς της Παρτιζάν να μην κρύβουν την αγωνία τους.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Το κομμάτι που δεν μπορείς να παραλείψεις στις καλοκαιρινές διακοπές είναι το λινό πουκάμισο. Είναι δροσερό άνετο και έχει αυτή τη χαλαρή κομψότητα που ταιριάζει παντού. Από μια βόλτα στο νησί έως ένα καλοκαιρινό δείπνο στην πόλη, είναι πάντα μια ασφαλής επιλογή. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει βασικό κομμάτι της δουλάπας μας, ας πούμε λίγα πράγματα για το λόγο που αξίζει να του δώσουμε μια θέση στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις. Τα λινά πουκάμισα είναι ιδιαίτερως ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά στυλ και περιστάσεις. Για casual εμφάνιση συνδύασε ένα λινό πουκάμισο με βερμούδα ή τζιν για χαλαρές καλοκαιρινές εξόδους. Για smart casual ντύσιμο φόρεσέ το με παντελόνι και μοκασίνια ή boat shoes για μια πιο προσεγμένη αλλά άνετη εμφάνιση, καλοκαιρινή και επαγγελματική. Σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις ένα λευκό ή γαλάζιο λινό πουκάμισο με υφασμάτινη βερμούδα αποτελεί ιδανική επιλογή για γάμους βαπτίσεις και άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: για την πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο οποίος απέδωσε μάλιστα μέρος της επιτυχίας του στο χαρακτηριστικό παρουσιαστικό του. Από ό,τι μου έχουν πει, τουλάχιστον έχω μία φάτσα που γράφει. Το έχω διαπιστώσει και εγώ, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου, είπε χαρακτηριστικά όταν η Αθηναίδα Νέγκα σχολίασε πως διαθέτει ένα πρόσωπο που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή, θεωρώντας ως δώρα όσα του έχει χαρίσει η ζωή, η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη, από το πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα, κατέληξε ο ηθοποιός. Βαθιά πληγωμένη φέρεται να είναι η Βικτόρια Μπέκαμ από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η σχέση της με τον γιο της Μπρούκλιν, ιδιαιτέρως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της 14χρονης κόρης της Χάρπερ να τον συναντήσει, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής διαμάχης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Χάρπερ επισκέφθηκε προσφάτως το σπίτι του αδερφού της στο Λος Άντζελες, όπου ζει με τη σύζυγό του Νίκολα Πέλτς, με την επίσκεψη να μην έχει ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα η νεαρή να αποχωρεί χωρίς να τους συναντήσει. Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι των Μπέκαμ δυσκολεύεται να κατανοήσει πως η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ενώ δεν πάβουν ποτέ να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές σε σποράδες Εύβοια, Ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Τρίκαλα, 28 Θάσος Λίμνος, 29 Ηράκλειο, 30 Γιαννιτσά Κέρκυρα, Κοσμίκονος, Νάξος, Πρέβεζα, Ρέθυμνος, Ύφνος, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Αρταπάρος, 32 Καλαμάτα, Σπάρτη, 34 Αθήνα, Σάμος.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα. 18 ο μήνας. 18 Ιουνίου 2026. Καλώς ήρθατε στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε μέρα. Από τις 8 μέχρι και τις 10, πίσω από το μικρόφωνο, η Μαντός Τουρνάρα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ την Πέμπτη που το βοριαδάκι του το έχει, παιδιά. Μας δροσίζει. Από τη μία μας δροσίζει, από την άλλη δεν σας κρύβω, φοβάμαι λίγο. Φοβάμαι λίγο αυτές τις καιρικές συνθήκες, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα και χτυπάω ξύλο, το ακούτε. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Και γι' αυτό θα ξεκινήσω έτσι. Προσοχή μεγάλη. Προσοχή, αν υποπέσει στην αντίληψή σας το οτιδήποτε, ξαναχτυπάω ξύλο, τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Καλημέρα επ' ευκαιρία στα παιδιά της πυροσβεστικής και στα σώματα ασφαλείας στα νησιά μας. Προσέχουμε, είμαστε σε αντιπυρική περίοδο, δεν κάνουμε καμία απολύτως εργασία που να προκαλεί σπινθήρα. Παιδιά, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι τις επόμενες ημέρες και μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε βόρειους ανέμους που θα φτάνουν ακόμα και τα 6 μποφόρ, μπορεί και 7. Προσοχή μεγάλη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα και ωραία όμως. Πάμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο. Να σας θυμίσω ότι επικοινωνείτε μαζί μας και θέλουμε την επικοινωνία. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε μπεδώσει όλα αυτά. Να έρθει ο χειμώνας, να πάμε διακοπές, μου λέει το ραντάρ. Τι λες, ραντάρ, τι λες. Τι λες τώρα, τι λες. Το χειμώνα θα πάμε διακοπές. Πού θα πάμε, πάρουμε τα βουνά, ε. Όχι, θα βρούμε χρόνο και θα κάνουμε τις αποδράσεις μας τώρα το καλοκαίρι. Καλώς τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Είδες, Νικόλα, πώς ξεκίνησα, ε. Να τα, έτοιμα εδώ με το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας. Έτοιμα ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν το οτιδήποτε. Παιδιά, ελπίζω να μην χρειαστεί καθόλου. Τα πιτσιρίκια, τι να προλάβω τώρα, δεν χρειάζεται να τρέχω το πρωί. Το μόνο που χρειάζεται, μήπως να πάω λίγο πιο αργά τα πιτσιρίκια, γιατί δεν μπαίνουν στο αυτοκίνητο τώρα. Δεν χρειάζεται να πάνε σχολείο, είναι σε διακοπές, οπότε δεν τρέχω να τα προλάβω. Όχι, δεν χρειάζεται να τα προλάβω, οπότε σε λίγο θα πω καλημέρα στα πιτσιρίκια να έχουν ξυπνήσει και τα περισσότερα. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Λοιπόν, η φωτογραφία που μου στείλε ο Νικόλας πριν από λίγο, που είναι σε ετοιμότητα ανά πάσα στιγμή τα παιδιά της πολιτικής προστασίας, είναι από την Κυριακή και ξέρω ότι κάθε μέρα κάνουν περιπολίες. Χωρίζονται σε ομάδες, μοιράζουν τη δουλειά, την εθελοντική δουλειά. Και κάθε μέρα κάνουν περιπολίες για να μπορούμε όλοι μας να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Σας εμπιστευόμαστε και το ξέρετε. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ πάνω, στους εργαζόμενους σε όλες τις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, όλα χρειάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Στους επαγγελματίες, οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας και όλα τα υπόλοιπα. Στα παιδιά του ΔΔΕ, καλημέρα Γιάννη, Χρήστο, Σπύρο. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα, παιδιά. Να δω πότε θα ξανάρθω για να, τέλος πάντων, να μην χάσω την επαφή με το μέσο άθλησης. Γιατί, Νίκο, για πες, για γράψε. Πολύ μεγάλη καλησπέρα θα πω στα παιδιά από τη Μελβούρνη, στο φίλο μου το Γιώργο και το ράδιο Σπάρτη που μας αναμεταδίδει στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και σήμερα έχουν και ρεύμα και όλα καλά. Καλώς την κυρία Ρούλα. Ανησύχησαν χθες γιατί δεν είχαν ρεύμα, λέει, εκεί στην Αυστραλία και παίρναν τηλέφωνο το Γιώργο. Βρε που είναι η Μαντό. Εδώ είναι η Μαντό. Έχετε ρεύμα και εσείς σήμερα, οπότε παρεούλα θα πάμε. Μέχρι και τις 10 για μας. Τι ώρα να είναι εκεί τώρα και τι θερμοκρασία έχει, Γιώργο, ενημέρωσέ με. Μη με κρατάς στο σκοτάδι, Γιώργο. Τι θερμοκρασία, γράψε μου, τι θερμοκρασία έχετε.
Πολύ μεγάλη καλημέρα στους τρίτους σε δράση, Αθηνούλα. Όλα τα όμορφα κορίτσια και τα αγόρια, καλημέρα στην Τρίπολη. Οσίου Εράσμου, Αγίου Λεοντίου Μάρτυρος, Εξεγίνης και Αγίας Αλίνας σήμερα. Όποτε γιορτάζει ο Έρασμος, ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Αλίνα. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 50, 9 παρά 10 δηλαδή. Και η Σελήνη είναι 3 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά σήμερα, να στείλω ευχές, παιδιά, να στείλω ευχές. Για να δω, εδώ το φατσό βιβλίο μου τα λέει όλα, μου τα καρφώνει όλα. Οπότε πάω ευθύς αμέσως να στείλω ευχές στον Στάθη, στον Γιώργο, στον Μάριο, στη Μαριλένα, που σήμερα έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά τους. Χρόνια πολλά! Καλώς το Λευτέρη, το φίλο μου από τη Σαντορίνη. Λευτέρη, ένα λιμάνι που θα φτιάξατε στο Μονόλιθο. Α, υπέροχα, υπέροχα, Νίκο, υπέροχα. Μεγάλες στιγμές. Καλώς τη Βασιλικούλα, Κεραμωτή, καλημέρα. Ορεινή Νάξος, Ειρήνο Παρασκευούλα, Θανάση, Απείρανθος, Κομιακή και Κόρονος, Καδό, Μέση, Μονή, Βανακός, Κεραμή. Κοίταξε με δυο φορές. Φιλότη, καλημέρα πάνω ψηλά στον Απόλλωνα. Εδώ, εδώ στα Λιβάδια, Γλυνάδο και Γαλανάδο. Αγερσανή. Αγκίδια. Καλημέρα στις Αγκαρές, στη Γαλήνη. Εκεί στα μέρη του, στο Ακροτήρι, στο Κινίδαρο. Στην Ποταμιά, στις Ποταμιές μάλλον, γιατί δεν είναι μία. Στις Μέλανες. Στο Καστράκι, στο Πυργάκι. Από εκεί στην πλευρά της Μουτσούνας. Στο Πάνορμο. Στο Κλειδό. Σε όλη την Άξο. Και στις μικρές Κυκλάδες στα στολίδια μας. Και στην Αμοργό. Και σε όλα τα νησιά μας από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Γιατί άμα χαράζεις το Αιγαίο, παιδιά, είναι όμορφα, σας λέω.

την Ξανθούλα. Η Ξανθούλα, όχι από την Ξενιτιά. Η Ξανθούλα από το ακροτήρι της Νάξου που με πήρε τηλέφωνο και μου είπε μια ωραία καλημέρα σαν αυτές που μου λέει κάθε πρωί. Σε όλο τον κόσμο λέει, όποιος ακούει και όποιος δεν ακούει, με χαμόγελο. Και μου είπε κιόλας, ρε παιδί μου, να χαμογελάει ο άλλος. Ξέρω εγώ και ψεύτικα ίσως. Όχι ψεύτικα, αληθινά, να το νιώθει. Να το νιώθει. Ξανθούλα μου. Αυτό είναι το χαμόγελο. Δεν πρέπει να λείπει ποτέ από τη ζωή μας. Πρέπει να το δίνουμε απλόχερα, αλλά να το εισπράττουμε κιόλας. Έτσι, να βλέπουμε κόσμο γύρω μας να μας χαμογελάει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε να δούμε τις καιρικές συνθήκες. Ήδη σας έβαλα λίγο στο κλίμα από νωρίς, λέγοντάς σας ότι θα φυσά βοριάς αυτές τις μέρες και τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Θα δούμε όμως θερμοκρασίες, θα δούμε όλα αυτά. Ναι, ναι. Λευτέρη, εσείς λιμάνι θα αποκτήσετε στη Σαντορίνη. Να είσαι σίγουρος, έχει χωροθετηθεί, έχουν, τέλος πάντων, γίνονται συζητήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γίνονται συζητήσεις και αποφασίζονται κάποια πράγματα και γίνονται κάποιες μελέτες, να ξέρεις ότι αργά ή γρήγορα το λιμάνι θα γίνει. Τι να κάνουν κάποιοι άλλοι που δεν το συζητάνε καν? Ονόματα δεν λέω. Όχι, όχι, όχι. Μην κρινιάζεις, βρε. Φάει ένα σουβλάκι, φάει ένα σουβλάκι. Και τώρα που είπα φάει ένα σουβλάκι, μπορείς να βρεις και κάτι έτσι κοντινό στο σουβλάκι για πρωί που θες εσύ. Αν ήσουν εδώ στην Άξο, θα σου έλεγα να πας στο φούρνο Λαγογιάννη να φας μια μπιφτεκόπιτα. Κοντά μας και σήμερα ο φούρνος Λαγογιάννη. Κοντά μας το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή η Μήλε της Νάξου. Κοντά μας, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τα σούπερ μάρκετ My Market. Κοντά μας οι κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες. Πολύ κοντά μας, εδώ στο Αγερσανί. Και κάνουν αυτά τα υπέροχα αυγουλάκια που έχουν και σφραγίδα πάνω στο κέλι, φως ελευθέρας βοσκής, η πτηνοτροφική Νάξου δηλαδή. Κοντά μας εννοείται και το φραγκόσικο που ετοιμάζεται σε 2 μέρες να κάνει τα εγγένειά του. Μα δείτε μια ωραία φωτογραφία που έχουν βγάλει τα παιδιά, που είναι παρεούλα, αγκαλιασμένα μαζί. Τα 3 αυτά παιδιά που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το υπέροχο βήμα εδώ στην Άξο. Και σε καλό θα τους βγει, γιατί ήδη ο κόσμος έχει αγκαλιάσει το φραγκόσικο στο φιλότικα, λες.

Γεννάτη κοινωνά μου που τις έχω θυμώσει από χθες. Γιατί δεν μου δώσε τη συνταγή για το κολοκυθόριζο. Αλλά θα τη βρω, όμως θα τη βρω και θα σου δείξω, θα δεις τι θα πάθεις. Καλημέρα Νονάκα. Καμαριανή.

λοιπόν καιρικές συνθήκες. Σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 18. Εδώ στην Άξο, βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη τιμή. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ηλιοφάνεια και αύριο. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με 6 μποφοράκια δεν βλέπω κουνούπια, γιατί έχουμε βοριά. Ο αέρας διώχνει τα κουνούπια, λέει, μακριά. 6 υποφοράκια λοιπόν και αύριο, καθαρός βοριάς και θερμοκρασία σε μικρή πτώση στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη τιμή της. 27 και το Σάββατο, με βορείους ανέμους και πάλι 6 υποφόρ, με καθαρό πεντακάθαρο ουρανό και χωρίς κουνούπια. Χωρίς κουνούπια, βλέπετε πώς το πάω, έτσι. Χωρίς κουνούπια και την Κυριακή, δηλαδή στις 21 του μήνα, ξανά με βοριά, ξανά 6 υποφόρ. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας ως προς τη μέγιστη τιμή της, 29 βαθμοί Κελσίου. Αν ρωτάτε την ελάχιστη τιμή, θα σας πω ότι τη νύχτα είναι στους 23. Τη Δευτέρα στις 22 του μήνα, 6 μποφοράκια και πάλι. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός, βόρειοι άνεμοι. 30 στη θερμοκρασία, μέγιστη τιμή. 29 την Τρίτη, με βόρειους ανέμους, 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός, ενώ το πρωί της Τρίτης που βλέπω 4, δηλαδή είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, έχει κάτι κουνουπάκια, θα κυκλοφορούν κάτι κουνουπάκια. Ωραία, αυτά τα κουνούπια, ρε παιδί μου, μιλάμε, είναι... Πολλά κουνούπια φέτος, πολλά κουνούπια, με έχουν κατακρεουργήσει, με έχουν κάνει κόσκινο. Και δεν μου φτάναν τα αναξιώτικα, με περιποιήθηκαν και τα αμοριανά. Καλώς στην Ελενίτσα, καλημέρα. Καλημέρα αγαπία, καλημέρα ελευθερία Μαρία Μανώλη. Νάτος και ο Στάθης, ο φίλος μας. Νάτος και ο Στάθης, ο οποίος έχει γενέθλια, να ξαναπώ, ναι. Χρόνια σου πολλά και καλά, Στάθη. Για μία ακόμα φορά υγεία σου εύχομαι. Να είσαι γερός.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα έλεγα σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, αλλά ναι ρε παιδί μου, επειδή δεν μου πάει, άμα δεν ξεκινήσω με τα πιτσιρίκια το πρωί, δεν μου πάει καθόλου. Δεν ξέρω τώρα, έχουν ξυπνήσει όλα, δεν έχουν ξυπνήσει, είναι ακόμα νωρίς, αλλά εγώ θα πω καλημέρα. Δεν μπορώ, δεν γίνεται δηλαδή εκπομπή να μην ξεκινήσω με τα πιτσιρίκια, με καλημέρες μας τα πιτσιρίκια, δεν μου, Πού είσαι Ιωάννα μόλις ξυπνήσει η μικρή χορευταρού? Έστησε να μου στείλει μια καλημέρα, έτσι είναι αυτό, γιατί τώρα λείπει αυτό, δεν είναι αυτό. Πού είσαι διαλεχτή να πεις στις κούκλες να μου στείλουν καλημέρα? Τίποτα, θα μετράω αντίστροφα για να ανοίξουν τα σχολεία. Τα παιδιά είναι χαρούμενα γιατί μόλις τελείωσαν μόλις αυτές τις υποχρεώσεις και θα κάνουν τις διακοπές τους. Και εγώ θα μετράω σαν τους φυλακισμένους γραμμές στον τοίχο για να γυρίσουν τα πιτσιρίκια στο σχολείο. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα Δημητράκη του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη, της Μαρίας, τα παιδιά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα δίδυμα και τα όμορφα, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Να το ταξίδι μας, να το! Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στην Παρασκευούλα τη Μαρία, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες, στο Γιάννη από τη Σύρο, το Συριανό, το Γιαννάκι. Στην Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη είχε γενέθλια η Δαβιδίτσα, έκανε και το πάρτι της, χαμός θα έγινε χθες. Και του χρόνου Δαβιδίτσα. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα τη γειτόνισά μου από το Γαλανάδο. Στη Φωτεινούλα τη ζωγράφο, σαν σήμερα, πέρυσι, Φωτεινούλα μου, μου είχες φτιάξει μια πολύ όμορφη ζωγραφιά και μου το θύμισε το Facebook αυτό, οι αναμνήσεις, και μου την είχες φέρει και πολύ χάρηκα. Έχεις καιρό, Ρινούλα μου, να μου φτιάξεις ζωγραφιά, Φωτεινούλα μου. Πότε θα μου φτιάξεις μια ζωγραφιά, Φωτεινούλα, Η Ρινούλα η χορευταρού, η ταξιδιάρα η αγερσανιώτησα, που ξυπνάει αυτή η νέρα η δούλα το πρωί και τρώει πρωινό υπέροχο με αυγουλάκια ολόφρεσκα. Ο Βασίλης και ο Αριστείδης, ο Δημήτρης και ο Μάρκος, ο Κωστής Δαβίδ και ο Ιωσήφ, η Βασιλικούλα το Μαράκι και η Γεωργίτσα του Κώστα και της Διαλεκτής, ο Αντώνης και ο Γιώργος της Χριστίνας και του Νίκου, το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλας, τα τριδημάκια, τα αγοράκια, τα όμορφα που έχουν και διπλά ονόματα, της Φέης και του Μιχάλη, η Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, η Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, ο Δημήτρης και η Νάγια της Δέσποινας και του Στέφανου, και θα πούμε καλημέρα και στη γιαγιά την Πέττη από τη Μονεμβασιά, Πελοπόννησο. Καλημέρα στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα από το Γέρακα που τα περιμένουμε οπωσδήποτε να έρθουν στην Άξο και φέτος, και στη φίλη του στη Βασιλικού. Το Θοδωρή Εφραίμ, τη Σοφία, στον Κωνσταντίνο, τον Μάνο, την Ευελίνα από το Γέρακα που τα περιμένουμε οπωσδήποτε να έρθουν στην Άξο και φέτος.

Κωνσταντία, το Λευτέρη και το Μάρκο, του Γιώργου και τη Ειρήνη, τον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι το μικρό, τη οικογένεια Λαγογιάννη. Και στο Μιχάλη και στο Θοδωρή, τη οικογένεια Μαρούλη, εδώ τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα σας.

0: Γεια σου ρε Παντελή με τις φωτογραφίες σου τις όμορφες. Για κάτσε λίγο. Πω. Τι είναι αυτό. Κάτσε τώρα να τσεκάρω λίγο σε ποια πλευρά είσαι. Κάτσε τώρα, αυτό είναι... Είναι η πλευρά ή από κάτω, είναι περίβολος από εκεί, Αγιοργής. Εμπορίο είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, Παντελή. Εμπορίο. Ψηλά, ψηλά έχει ανέβει ο Παντελή σήμερα, ψηλά. Παντελή μου, καλή σου μέρα και όμορφη σάι εκεί στη Σαντορίνη, ρε παιδιά, για πείτε μου. Φυσάει και καλά στην Αμοργό, φυσάει σίγουρα, δεν το συζητώ. Είναι και το Ικάριο που έρχεται ζωντανός ο αέρας. Σε παίρνει και σε σηκώνει. Πείτε μου λίγο τι γίνεται εκεί στη Σύρο, Νικολέτα, φυσάει. Στη Σύφνο, Γεωργίτσα, καλημέρα κυρία Μαργαρίτα, Παπαγιάννη μου. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Τάσο. Φλόρα, Δημήτρη.
1: Δεν βρίσκω την άκρη.
0: Ας τον προφήτη είναι ψηλά. Ναι, καλά, από τον προφήτη μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες περιμετρικά, δηλαδή 360 μοίρες, τα πάντα όλα. Στον προφήτη μου είπε ο Λευτέρης, Παντελή.
1: Ναι.
0: Στο βουνό δηλαδή της Σαντορίνης. Λοιπόν, φυσάει μου λέει ο Παντελής. Εδώ έχει ανακατευτεί με τα ζαρζαβατικά, τα καλοκυθάκια. Περίβολο εμπορίο μπροστά μου, μια χαρά το πέτυχα. Καλημέρα Παντελή, καλημέρα. Κολοκυθάκια, ψάχνω να βρω συνταγή και ακολοκυθόριζο, Παντελή μου. Μήπως μπορεί να με βοηθήσει καμιά κυρία έτσι. Μεγαλοχωριανή, μποριανή, δεν ξέρω. Γιατί οι καμαριανές μου κάνουν νερά και κόγξες. Φυσάει, μου λέει και η αγαπία. Φυσάει. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Όλοι μας, το νου μας, τα μάτια μας 400. Μην έχουμε τίποτα αυτά, δεν θέλουμε, έτσι. Μην έχουμε καμιά φωτιά, καμιά φωτιά. Ξαναχτυπάω ξύλο, Παναγία μου. Που είσαι αγαπία, δεν ξέρω αν ακούει ο Μανώλης, αλλά πες του, μου έχει λείψει πάρα πολύ, Να τα και τα κολοκυθάκια, τα σαντορινιά, τα στρογγυλά, τα όλο στρογγυλά. Φωτογραφία ο Παντελής.

δεν μου λες σαραντάρα εκεί στα ψηλά μπαλκόνια της Πάπα Βασιλείου, έχετε μαζευτεί νωρίς. Για δώσε πληροφορίες, σε παρακαλώ πολύ. Καλημέρα κυρία Πίτσα, Ανέστη, Τζανή. Δεσποινούλα, πού είμαστε, κοιμόμαστε, κοιμόμαστε. Βαγγέλη γράφε, απουσία. Δέσποινα, με θαυμαστικό δίπλα.

Θα πάμε και στο σήμερα, αν και πριν πάμε στο σήμερα να σας πω ότι... Έλα παιδιά, φως στο τούνελ, φως. Το υπέγραψα στις Βερσαλίες. Στο παλάτι παιδί μου μέσα, δεν θα μπορούσε να, να βάλει υπογραφή αλλού ο πρόεδρος. Όταν λέμε πρόεδρος δεν θέλω ιδέες, έτσι ξέρουμε πολύ καλά. Πλανητάρχης, Ντόναλντ Τραμπ, ορίστε φαίνεται εδώ πέρα για να δω την υπογραφή πώς είναι. Για να δω, α, έχει και ανηφορική έτσι αυτή, ανηφορίζει. Που σημαίνει ότι έχει λέει όραμα να φτάσει.

φτάσει πολύ ψηλά αυτός ο άνθρωπος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως, βλέπω τώρα την υπογραφή του εδώ. Ωραία, μάνα μου, σαν καρδιογράφημα είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το υπέγραψα λέει στις Βερσαλίες. Ο Τραμπ σφράγισε με την υπογραφή του τη Συμφωνία ΗΠΑ. Ιράν υπέγραψε το μνημόνιο με τις ΗΠΑ. Ο Μασούν Πεζεσκιάν. Είναι σε άμεση ισχύ η συμφωνία. Ανοίγει ο δρόμος για διαρκή ειρήνη. Ο Μακρόν δημοσίευσε βίντεο με τον Τραμπ να υπογράφει τη Συμφωνία ΗΠΑ. Ιράν. Και έτσι έχουμε και την υπογραφή του μπροστά μου. Ξαναλέω σαν καρδιογράφημα είναι. Εντάξει, εντάξει, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Αυτό πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μια χαρά δουλεύει. Εντάξει, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Καλή είδηση είναι αυτή. Να δούμε και πώς θα προχωρήσει όλη αυτή η ιστορία και να δούμε και πώς θα. Έχουμε και το Ισραήλ. Έχουμε. Καταλαβαίνετε τώρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει αρχίσει το πετρέλαιο να παίρνει τον κατήφορο, η τιμή του πετρελαίου, έτσι. Οπότε όλο αυτό λογικά θα συμπαρασύρει και τα καύσιμα. Όχι λογικά, σίγουρο είναι αυτό. Θα συμπαρασύρει και τα καύσιμα, τις τιμές των καυσίμων. Θα καθυστερήσει λίγο. Άντε να είναι μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Πάντως έχει πέσει λίγο η τιμή της βενζίνης από ό,τι έβλεπα. Άντε, άντε να δούμε. Μαγική. Σε νιώσα μέσα μου παντού. Λοιπόν, οι λογιστές τα έχουν παίξει στην κυριολεξία. Κάτσε, πότε εκπνέει η προθεσμία της υποβολής για την υποβολή των φορολογικών? Κάτσε λίγο τώρα, γιατί μόλις έφαγα μια φλασιά. Αν έχετε κάνει σε δόσεις την εφορία, την πληρωμή, ο Ιούνιος δεν είναι ο πρώτος μήνας για η πρώτη δόση? Ραντάρ γράφει, έχω ξεχαστεί. Μην χάσω καμιά δόση και έχω προσάυξηση. Έχει πλάκα αυτό. Άμα καθυστερήσεις να πληρώσεις το δημόσιο, σου βάζουν προσάυξηση. Άμα καθυστερήσουν να σε πληρώσουν, άμα σου χρωστάνε 15 εβδόμου. Τι είναι 15 εβδόμου? Α, 15 εβδόμου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θύμισε μου, πότε είναι η πρώτη δόση? Άρα είναι τέλος εβδόμου, Ιούλιο. Μπράβο, εντάξει, εντάξει. Μένω ήσυχη για ένα μήνα ακόμα. Λοιπόν, άμα καθυστερήσεις να πληρώσεις δόση, σου κοπανάνε μια προσάυξη. Άμα καθυστερήσουν να σου δώσουν αυτοί κάποια χρήματα που ενδεχομένως σου χρωστάνε, δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Τσάι, δεν έχει, δεν έχει. Τώρα λεφτά δεν υπάρχουν. Τι θέλετε τώρα? Άμεση ανταπόκριση στο ραντάρ όμως, έτσι. Τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση για αυτούς που θα κάνουν δόση στην εφορία και δεν θα πληρώσουν όλο το ποσό, τέλος πάντων, αυτό, ναι. Και 15 εβδόμου λίγη προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση φέτος. Θα δω όμως πόσες φορολογικές δηλώσεις έχουν υποβληθεί. Ο Έλληνας έχει την οτροπία. Μ' ακούει ο Μανώλης, ο φίλος μου. Μανώλη! Πού είσαι, ρε Μανώλη, να πάμε πάλι εκεί στα μπέλια και στα κτήματα να μαζέψουμε σίκα από τις σικές. Πού είσαι, ρε Μανώλη, πού είσαι. Να πιούμε μια ρακή, ρε Μανώλη. Λοιπόν, να ξέρεις, φέτος το καλοκαίρι θα έρθω στη Σαντορίνη. Και άμα δεν έρθω να σε βρω, να μην με λένε εμένα στουρνάρα. Ακούς αγαπία, γράφε.

0: Ναι, μάλιστα. Να μην ξεχνιόμαστε όμως, έχουμε και διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψω αμέσως μετά για να πούμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, να δούμε το σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και να σας πω και τα υπόλοιπα θέματα, γιατί έχουμε υλικό. Έχουμε πολύ υλικό. Ακούστε αυτό και θα κλείσω να πάω σε διαφημίσεις. Τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο θα είναι το πακέτο της ΔΕΘ φέτος, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και το Μαξίμου στοχεύει σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν πληροφορίες για όλα αυτά, θα σας τα μεταφέρω αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101 και 3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Επειδή μας αρέσει να γυρίζουμε στα νησιά, επειδή μας αρέσει να λέμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο, επειδή αγαπάμε όλο τον κόσμο που μας ακούει από όλες τις Κυκλάδες, από τα Δωδεκάνησα, Ρόδος, καλημέρα Γιάννα, καλημέρα Αλέξη, από την Κρήτη τη Λεβεντογένα, από την Πελοπόννησο, από τη Σπάρτη, την Τρίπολη, καλημέρα Βαλιά, την Πάτρα εννοείται, Πινελοπάκη, Αποστόλη, Ρένα, Θωμά, από τη Στερεά Ελλάδα, τα μέρη τα δικά μου, την Αράχοβα εκεί, το δίστομο, η Δάβλια. Η Δάβλια έχει τη μητική της το Σάββατο εδώ στην Άξο, ε. Γιατί ο μαέστρος του δικηγορικού της... της χοροδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Είναι πατριώτης μου, Δαβλιώτης. Ο κύριος Καρούζος θα είναι εδώ, γιατί έχουμε μια εκδήλωση πολύ όμορφη στην παραλία της Νάξου το Σάββατο. Θα σας τα πω ξανά, μετά θα σας τα θυμίσω. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη πάνω στο βορρά. Στη Δράμα, στη Βέρεια. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σαν άλλοτε. Καλημέρα. Και φυσικά σε όλους τους ομογενείς μας στο εξωτερικό, στην Αυστρία, στη Βιέννη, στον Ηλία και στην Λίτσα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Γερμανία, σε όλους μας τους φίλους που ακούνε εκεί και δεν είναι λίγοι. Στην Ιταλία, στο Μπάρι, στην Ιρούλα. Στην Κύπρο, στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Στο Σικάγο, στη φίλη μου τη Μάρο. Καληνύχτα, Μάρο μου. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καλημέρα στη μαμά Ελένη, εδώ στο Φιλότη. Και στο Δημήτρη. Και βέβαια στη Μελβούρνη, στους φίλους μας εκεί από την Αυστραλία που μας ακούνε κάθε μέρα. Το χειμώνα, τι θα κάνεις μπάνι, πες μου ότι θα γίνεις και χειμερινή κολυμβήτρια, ραντάρ, να τρελαθώ τελείως. Να έρχομαι εγώ με το παλτό, να πηγαίνεις εσύ με τη στολή εκεί της κατάδυσης. Ωραία θα περάσουμε. Αυτό το παιδί μου, θα έρχομαι εγώ με τα ποτάκια μου, το κασκολάκι μου, το παλτουδάκι μου. Θα κάθομαι στην άκρη στη θάλασσα, λίγο πιο μέσα, μην με πάρει και το κύμα. Και θα σε βλέπω να κολυμπάς σαν δελφινάκι.

και με μια ζεστή σοκολάτα εγώ στα χέρια, έτσι, γιατί είναι... Τσάι, κάτι τέλος πάντων. Και με αντιβυχικό. Πού είσαι ρε Πόπι, πού είσαι, πού είσαι. Λοιπόν, έλα να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, γιατί πολλά λέτε πάλι σήμερα. Λοιπόν, το 860 σαν σήμερα, στόλος περίπου 200 ρωσικών πλοίων μπαίνει στο Βόσπορο και αρχίζει να λέει λατή τα προάστια της Κωνσταντινούπολης. Βλέπω Ερίκο 8 μπροστά μου και δεν έχω το ζευγόλι απέναντί μου, έτσι να δώσει με μια έμφαση την πληροφορία. 1541, θα προσπαθήσω, θα βάλω τα δυνατά μου, Μανώλη. Με το νόμο του στέματος της Ιρλανδίας, το Ιρλανδικό Κοινοβούλιο ανακηρύσει το βασιλιά Ερίκο τον 8ο της Αγγλίας και τους διαδόχους του, έτσι για να υπάρχει και συνέχεια, ως βασιλείς και της Ιρλανδίας. Το 1815, ο Ναπολέον ο πρώτος ιτάται από τους Άγγλους και τους Πρόσους στη μάχη του Βατερλό. Το 1821, κάτοικοι των Καλαριτών και του Σιράκου της Υπήρου κηρύσουν επανάσταση κατά των Τούρκων. Αμπατζίδες Τούρκοι επιτίθενται κατά των Κρητών επαναστατών στον Άγιο Βασίλειο. Είναι η μάχη της Λαγκάδας αυτή. Ωραία, λοιπόν, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα... Το 1914 συνεχίζεται για 7η και τελευταία ημέρα η σφαγή της Φώκαιας, όταν Τούρκοι δολοφονούν δεκάδες Έλληνες και λαιλατούν, πυρπολούν και καταστρέφουν ελληνικά σπίτια στη Φώκαια. Στα παράλια της Μικράς Ασίας, θεωρείται η πρώτη φάση της γενοκτονίας των

0: την αλήθεια.
1: 1956, Κυπριακός Αγγλικός στρατός προβαίνει για το Κυπριακό Αγγλικό στρατός προβαίνει σε εκτενή εμπρισμό δασών του Τρόοδος για την ανακάλυψη και σύλληψη του επιτελείου της ΕΟΚΑ. Ο Τζίμι Χένριξ, σαν σήμερα το 1967, βάζει φωτιά στην κιθάρα του πάνω στη σκηνή του Monterey Pop Festival. Το 1983 η αστροναύτη Σάλι Ράιντ γίνεται η πρώτη Αμερικανίδα που πετά στο διάστημα. Και τέλος το 1989, σαν σήμερα, διεξάγονται στην Ελλάδα ταυτόχρονα εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές. Στις εθνικές εκλογές νικητής είναι η Νέα Δημοκρατία, 1989 επαναλαμβάνω, αλλά δεν κατορθώνει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και αργότερα ορίζεται νέα ημερομηνία εθνικών εκλογών στις 5 Νοεμβρίου.

not without you. Είδατε πως παντρεύονται τα τραγούδια, έμπνευση να υπάρχει. Μάλιστα, ωραιότατα, λοιπόν, σχεδόν στο 1 τέταρτο πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Δεν ξέρω αν έχετε απολαύσει το πρωινό σας, δεν ξέρω αν έχετε καταφέρει τέλος πάντων να φάτε τα αυγουλάκια σας. Εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, θα έλεγα να το επισπεύσετε, και αν δεν έχετε αυγουλάκια, θα πάτε και θα βρείτε αυγά για να κάνετε ομελέτα. Τέλος πάντων, βραστό αυγό, ό,τι θέλετε, σε ένα σαντουιτσάκι ωραιότατο. Με αυγό. Με αυγό, αλλά τι αυγό. Θα ψάξεις να βρεις τις πινοτροφικές νάξους. Διότι τα γεννάνε χαρούμενες κοτούλες, ελεύθερες. Κυκλοφορούν ελεύθερες. Είναι ελευθέρας βοσκής. Πού θα τις βρεις αυτές? Άμα περάσει μια βόλτα από τα ιδιόκτητα κτήματα της επιχείρησης. Μιλάμε τώρα για πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, έτσι, πολύ, πολύ, είναι μια επένδυση η οποία σχετίζεται με τον πρωτογενή τομέα και με την ποιότητα, διότι όταν ξέρεις ότι αυτό που βάζεις στο τραπέζι σου είναι αγνό, τι άλλο θες? Πινοτροφική νάξου. Πλήρως εμβολιασμένες οι κοτούλες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Πιστοποιημένα τα αυγουλάκια με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος. Θα τη δείτε τη σφραγίδα. Ξαναλέω, επιλεγμένα καταστήματα σε Αθήνα και σε Νάξο. Το νου σας κυκλοφορούν ελεύθερες. Και σου κάνουν και κάτι κόλπα, κάτι σκέρτσα. Μας επετύχουν, επέρχονται και σου τσιμπάνε τα πόδια.

0: αβοκάντο το αυγό, ε. Με αβοκάντο. Ωραίο, δεν είναι και με λίγο λαδάκι από πάνω και λίγο λεμονάκι, ε.
1: Έτσι καθώ στο φεγγαράκι κοιτά, έξω από το παραθυρό σου.
0: Και σε σαλάτα το μεσημέρι το αυγουλάκι το βραστό είναι μούρλια. Θυμήθηκα που πήγε, λέει ο άλλος, και παρήγγειλε μια σαλάτα και λέει: μπορείτε να βάλετε, λέει, και κάτι ακόμα στη σαλάτα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Λέει: τι θα θέλατε να προσθέσετε? Προσθέστε μια μπριζόλα. Τι τρώμε σήμερα?

Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Να την κλείσουμε, ρε παιδιά, αυτή την ενότητα. Για να πάμε και σε κανένα πρωτοσέλιδο μετά να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Μη μας ρωτάνε και δεν ξέρουμε. Δεν πρέπει. Και να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Να δω λίγο, να ρίξω και μια ματιά στο τι προετοιμάζεται να... ο Πρωθυπουργός, τέλος πάντων, και το κυβερνητικό επιτελείο να μας πει στην ΔΕΘ, τις παροχές. Κάθε χρόνο με τη ΔΕΘ περιμένουμε. Σωπάτε. Λοιπόν, πάω να δω ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Φορητό. Στην άμμο με ραδιάκι φορητό, ωραίο.

0: Δημήτρης Μηταράς, Έλληνας ζωγράφος, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Ο Γιώργος Ομαρίνος, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα. Τραγουδιστής, ηθοποιός, διασκεδαστής από τους πρωτοπόρους του ζωντανού σόου στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Ομαρίνος γεννήθηκε το 1939. Ραφαέλα Καρά, Ιταλίδα τραγουδίστρια. Ραφαέλα Ρομπέρτα Πελώνη το όνομά της, ευρύτερα γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Ραφαέλα Καρά. Παρουσιάστρια, τραγουδίστρια και ηθοποιός. Γεννήθηκε το 1943 σαν σήμερα. Που δεν έζησε κανείς. Απόψε θα ζηλέψει. Ιζαμπέλα Ροσελίνη, Ιταλίδα ηθοποιός. Γεννήθηκε το 1952. Και μοντέλο, ε. Απόψε λέω να μην. Ο Μάκης Δημάκης, Έλληνας τραγουδιστής. Από το Κιλκής παρακαλώ. Γεννήθηκε το 1971. Ο Αλέξανδρος Παπαδημητρίου, Έλληνας φυροβόλος, γεννήθηκε το 1973. Blake Shelton, Αμερικανός τραγουδιστής. Είναι και κριτής στο show ταλέντων The Voice. Γεννήθηκε το 1976. Και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Ελλήνη Δημούτσος το 1988 γεννήθηκε. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή? Ηλίας Δεγιάννης, Έλληνας αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού το 1943. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Γεώργιος Μόδης το 1975. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2007 ο Λάκης Γκλέζος, Έλληνας ποδοσφαιριστής. Αγωνίστηκε κυρίως στην προοδευτική και στον Ολυμπιακό. Αλκέτας Παναγούλιας, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής. Προπονητής που οδήγησε την Εθνική Ελλάδα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1980 και του Παγκοσμίου Κυπέλου το 1994. Ο Παναγούλιας έφυγε από τη ζωή το 2012 σαν σήμερα. Επίσης ο Κώστας Πολίτης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, έφυγε από τη ζωή το 2018. Αυτά λοιπόν συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, κλείσαμε αυτή την ενότητα και πάω να ξυπνήσω τη Ειρηνούλα, εάν δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, για να της πω ότι πρέπει να φάει το πρωινό της. Πρέπει να πω στη μαμά να πάει να ψωνίσει για να έχουμε το μεσημέρι φαγητό στο τραπέζι. Να πάει στο My Market να ψωνίσει όμως, έτσι, εκεί που θα βρείτε φθηνότερα, τα καλύτερα, και θα βρει και έτοιμες λύσεις για το φούρνο ή την κατσαρόλα, εάν δεν έχει χρόνο, βρε παιδί μου, συμβαίνει και αυτό, My Market.
1: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουνε στα δάση.

0: τις γάβιες όπου βρουν τις κάνουν πεταλούδες. Ένα πρωί είδα νερά.
1: Καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη. Αντώνη. Καλημέρα στις κυρίες Μαρία, Μαρίνα, Κούλα, Κυριακή, Μαρούσα, Φιλιό, Πίτσα, στην κυρία Ρίνα, στην κυρία Ματούλα. Νικολετάκη, πού είσαι Συριανή να μου πεις, φυσάει στη Σύρο σήμερα, ε? Ο συμπέθερός μου είναι απασχολημένος. Έχει δουλειές, έχει τρανσφερ.
0: Είναι ράιδες ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
1: Το υπόλοιπο μην τα ακούτε.
0: Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες.
1: Αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό είναι στυλάκια οι νεράιδες, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, για να τσακάρω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για να δω τι γράφει καθημερινή σήμερα. Καλά αυτό, παιδιά, το θέμα. Καθόμουν χθες και χάζευα τις φωτογραφίες. Νέα στοιχεία για το γυμνάσιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κεραμική και αρχαία νομίσματα που βρέθηκαν στην ανασκαφή επιβεβαιώνουν την ίδρυση του στην εποχή του Φιλίππου του Δευτέρου. Πρόκειται με βεβαιότητα για το τεράστιο γυμνάσιο που ο Φίλιππος κατασκεύασε για να γυμναστούν και να σπουδάσουν οι εξέχοντες νέοι του Μακεδονικού Βασιλείου. Ανάμεσά τους και ο Αλέξανδρος. Και αυτό λέει στην εφημερίδα Καθημερινή επίτιμη έφορος αρχαιοτήτων η κυρία Κοταρίδη, Αγγελική Κοταρίδη. Είναι εκπληκτική αυτή η είδηση. Δηλαδή, καθίστε και ψάξτε και βρείτε τις φωτογραφίες. Θα πάθετε πλάκα, θα πάθετε σοκ. Εγώ έχω καταενθουσιαστεί. Πάω στο επόμενο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή, σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Είναι αυτό το πόσο κάνει που λέγαμε χθες που σχολιάζαμε το μεσημέρι με τον Νικόδημο. Για περίπου 10.000 προϊόντα στα ράφια από την εφαρμογή αυτή. Τη δυνατότητα λοιπόν έχουν άμεσα οι καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 προϊόντων, τα οποία πωλούνται σε σούπερ μάρκετ. Εγκαταστάθηκε χθες η εφαρμογή. Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η διαρκή σύγκριση θα δημιουργήσει πίεση και ανταγωνισμό για χαμηλότερες τιμές, ενώ ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι αδικαιολόγητα είναι αδικαιολόγητα υψηλές οι τιμές στα ράφια σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν θα γίνει ανεκτό. Μάλιστα. Να, ένα θέμα που μας αφορά άμεσα. Εμάς τα νησιά. Γιατί μένουν από νερό τα νησιά? Ανομβρία, υπερτουρισμός και κατεστραμμένα δίκτυα. Παρά τις βροχές που έπεσαν φέτος, το πρόβλημα με το νερό στα νησιά παραμένει λόγω των αυξημένων αναγκών και των απαρχαιωμένων υποδομών. Νάτα. Φθηνά έργα μερικής μικρής κλίμακας ως εναλλακτική στις αφαλατώσεις προτείνουν οι ειδικοί. Μικρής κλίμακας, δηλαδή μικρά φράγματα με λίγα λόγια. Θα έλεγα εγώ και αναβαθμίδες. Και στέρνες, κάτι ξέραν οι παλιοί. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα επίσης, η κλιματική κρίση σκοτώνει τα έλατα, υψηλές θερμοκρασίες. Ελατοδάση στον Πάρνωνα, στον Ταΐγετο, στο Μέναλο, στον Χελμό πεθαίνουν. Η κύρια αιτία είναι οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία, συνθήκες που προκαλούν καταπώνηση στα δέντρα και αδυναμία στην υδραυλική συμπεριφορά τους για μεταφορά νερού στα ανώτερα μέρη της Κόμης, με συνέπεια να νεκρώνονται από την κορυφή προς τη βάση. Το έχω δει και στον Παρνασσό, παιδιά, αυτό. Και πονάει η ψυχή μου, η αλήθεια είναι, γιατί θυμάμαι... Εντάξει, ακόμα είναι σε καλή κατάσταση ο Παρνασσός, αλλά δεν ξέρω έτσι όπως πάμε. Θυμάμαι εκείνα τα χρόνια που πηγαίναμε και κατασκηνώναμε στον Παρνασσό μέσα στα έλατα. Καταπράσινα τα έλατα. Μια δροσιά, ρε παιδί μου, να είσαι Αύγουστος μήνας. Με ζέστη, με πολύ ζέστη, αλλά εκεί να θες κουβερτούλα. Και να πηγαίνεις στο Λαπαθιά, βρύση είναι αυτή. Το κατέβαινε το νερό και κατεβαίνει ακόμα από τον Παρνασσό. Να βάζει το καρπούζι μέσα και σε μισή ώρα να γίνεται κρίσταλο το καρπούζι. Ωραία χρόνια, ωραίες εποχές, ωραίες διακοπές. Σοπάτε παιδιά, μη δέσποινα, ξύπνησε, ξύπνησε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Με καλό πιάνει. Στέλνει κάτι λουλουδάκια, κάτι αυτά, κάτι φυλάκια. Καλημερούδια λέει, κατάλαβες τώρα, επειδή έχει αργήσει και έμαθε ότι τις έβαλα από σία. Κατάλαβες, κατάλαβες. Ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, δεν με βλέπω να προλαβαίνω. Πάω στα νέα. Μεγάλες διαφορές στα ράφια, πόσο κάνει. Εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τις αποκλήσεις ίδιων προϊόντων σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ με βάση τη νέα πλατφόρμα. Απίστευτο και όμως αληθινό, η ΕΕΠ κάνει μουσείο. Θα λειτουργήσει από τις αρχές του 2027 σε κτίριο στην Αγία Παρασκευή. Θα έχουν τη δυνατότητα να το επισκέπτονται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Τι θα εκτίθεται στους χώρους του και σε ποιο ιστορικό βάθος. Ποια τρίκα έκαναν εντύπωση στα νέα και γιατί. Ποιες διαδικασίες θα πρέπει να τηρούνται για να περάσει κανείς την πόρτα του. Και πώς θα συνδέεται με κάποιον τρόπο με το παράνομο λογισμικό Πρέταντορ. Μάλιστα. Το πιθανότερο σενάριο επαναλειτουργίας της σχολής, μεταπτυχιακή σχολή, η Χάλκη, και μια έκθεση καταπέλτης του Ευρωκοινοβουλίου για την αυταρχική Τουρκία, εννοείται ότι αντέδρασε η Τουρκία αμέσως. Αντανακλαστικά, σούπερ. Πες μου γιατί να μου λείπει τόσο. Η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλάει στη Μαρία Βασιλείου να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία. Αθλητικά θέματα που δεν θα περιγράψω, το μόνο που θα σας πω, Πορτογαλία, Κόγκο. Δεν αντέχω πια το 1-1, η χειρή έκπληξη σε μέρα ρεκόρ για τον Ρονάλντο. Και συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν, τα 14 σημεία, οι δεσμεύσεις και οι απειλές. Τι προβλέπουν και τι θα γίνει αν παραβιαστούν. Απογευματινή. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα, το πόσο κάνει. Κυριάκος Μητσοτάκης αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Ανοίγουν τα στενά, έρονται οι κυρώσεις. Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Ράπισμα στην Τουρκία για γαλάζια πατρίδα, στο τραπέζι κυρώσεις εναντίον αξιωματούχων της Άγκυρας, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και πώς δρούσε το κύκλωμα πειρατική τηλεόραση με 86.000 συνδρομητές. Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Τίποτα, αμιλητέα ποσότητα. Εφημερίδα συντακτών. Ψωμί, παιδεία, κερδοσκοπία είναι ο κεντρικός τίτλος. Συνταγματική αναθεώρηση, η αιμονική σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 16. Θέλει να επιφέρει τη συνταγματική κατοχήρωση της αναβάθμισης των κολεγίων τύπου Μακάριου Λαζαρίδη σε ΑΕΗ. Κάθετα αντίθετη ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ θέλει την ιδιωτικοποίηση αρκεί να είναι μη κερδοσκοπική. Ριζοσπάστης. Σε μπαρ και σε μοτέλ, σε λεωφόρους, σε πεζοδρόμια. Τεράστιες ευθύνες αναλαμβάνει η κυβέρνηση να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Να δυναμώσει πάλι ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, στην οποία σέρνουν όλο και πιο βαθιά το λαό, η κυβέρνηση και τα κόμματα του Ευρωατλαντικού Τόξου. Μαχητική απάντηση στη φορολογία και στα δυσβάστακτα βάρη. Συγκεντρώσεις χθες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, συνέχεια σήμερα στη Λάρισα. Και κλείνω με τον ελεύθερο τύπο. Μικρή πτώση στις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι πληροφορίες από τα βαθμολογικά κέντρα και οι εκτιμήσεις των αναλυτών. Ένας στους δύο έγραψε κάτω από τη βάση, σε μαθηματικά, αρχαία και ιστορία. Στο πρώτο πεδίο, υποχώρηση βαθμολογιών, πιέσεις στις νομικές. Στο δεύτερο πεδίο, σταθερότητα σε πολυτεχνικές. Στο τρίτο πεδίο, μείωση των αριστούχων στη βιολογία, κάμψη στις ιατρικές. Και στο τέταρτο πεδίο, παραδοσιακό βατερλό στα μαθηματικά για οικονομικές. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Καλή επιτυχία, παιδιά. Λιονέλ Μέση, ο βασιλιάς των Μουντιάλ, πέτυχε hack trick, αυτό που μου είπε ο Λιανός χθες και λέω ότι είναι αυτό από πού έρχεται, και έσπασε λέει 7 ρεκόρ. Ισοπαλία σοκ για Πορτογαλία με το Κόγκο. Λοιπόν, παιδιά, αυτά. Αυτά, δεν περιγράφω άλλο. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

και 4 πρώτα λεπτά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί Μαντός Τουρνάρα. Ορίστε τα μούτρα μου, Νονά. Ορίστε τα μούτρα μου. Μου λέει, σου κρατάω μούτρα, της έγραψα. Μου λέει, στείλ τα μου. Ορίστε, και εγώ τη τα στείλα, άμε. Μπράβο δουλειές, μπράβο δουλειές. Αυτό θα πει να είσαι νοικοκυρά, παιδάκι μου. 24 ώρες το 24ωρο. Όλα στην εντέλεια. Αυτό είναι καλό το τελευταίο που μου γράψες τώρα, αγαπημένη Αργυρό. Κάθηκε της Αργυρούπολης, τέλος πάντων. Α, ήρθαν τα παιδιά, ε. Τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου. Έχουμε απαρτία. Καλημέρα στα αγόρια και στα κορίτσια. Καλή δύναμη, παιδιά. Με λιγότερα έψιλον σας εύχομαι σήμερα.

Πολύ νονά, πολύ, πολύ, πολύ. Στέρια, πέρασαν τόσα. Δεν να κάνουμε, ναι. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 5 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Για να τσεκάρω τώρα, κάτσε τώρα. Περίμενα να τσεκάρω τώρα, πού να σας πάω τώρα. Να σας πάω στη συμφωνία, στις Βερσαλίες. Άμα δεν είσαι σε παλάτι, παιδί μου, τι υπογραφή να βάλεις. Δηλαδή, πώς θα βάλεις την καλή σου την υπογραφή. Άμα δεν είσαι σε ένα χώρο, τέλος πάντων, που να έχει ένα κύρος. Ένα μια, αυτή μια. Πώς τη λένε. Μπροστά στους ηγέτες των G7, στο περιθώριο. Α, καθυστέρησε να πάει. Ο Ντόναλντ. Για ποιον θα μιλούσαμε. Για ποιον θα. Ποιος έβαλε υπογραφή χθες. Λοιπόν, καθυστέρησε να πάει και μπήκε τέλος πάντων μέσα έτσι άνετος και αυτό και λέει: εγώ είμαι το αφεντικό, έτσι, μην ξεχνιόμαστε τώρα. Μπροστά στους ηγέτες λοιπόν των G7, στο περιθώριο της Συνόδου της Βερσαλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής παρουσίασε το μνημόνιο στο πλαίσιο που θα βάλει τέλος στον πόλεμο και θα ανοίξει το δρόμο για μια ευρύτερη συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνη. Μάλιστα. Το κείμενο δεν αποτελεί απλώς μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Συνιστά έναν οδικό χάρτη για την επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή και επιχειρεί να καθορίσει τους όρους μιας νέας ισορροπίας ανάμεσα στις δύο χώρες, μεταφέροντας το κέντρο βάρους από τη στρατιωτική αντιπαράθεση στη διαπραγμάτευση και τα οικονομικά ανταλλάγματα. Ναι. Στα χαρτιά, η συμφωνία τερματίζει τις εχθροπραξίες, επαναφέρει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, χαλαρώνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν και ανοίγει παράθυρο 60 ημερών για συνομιλίες. Συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Στην πράξη, διαμορφώνει νέους συσχετισμούς ισχύως που επηρεάζουν όχι μόνο την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, αλλά και το Ισραήλ. Τις μοναρχίες του κόλπου, το Λίβανο και συνολικά την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Μάλιστα, να δούμε παιδιά, να δούμε πώς θα πάει όλη η ιστορία, να δούμε πώς τη συνέχεια θα έχουμε. Εγώ το καλαθάκι μου το έχω πάρα πολύ μικρό, χωράει μέσα ένα κεράσι μόνο και βλέποντας και κάνοντας. Και περιμένω, εντάξει, το σημαντικό είναι ότι τελειώνουν οι εχθροπραξίες, να σκοτωθεί κόσμος, έτσι, άλλος κόσμος. Και το αμέσως επόμενο σημαντικό είναι αυτό που μας έχει επηρεάσει όλους μας. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και καμιά τιμούλα να πέφτει, έτσι, μπράβο.

Λοιπόν, ετοιμάζονται για την από τώρα βεβαίως. Μη σας πω ότι και αργά είναι, αλλά ούτως ή άλλως τα έχουν δουλέψει αυτά τα πράγματα, πιστεύω. Ετοιμάζονται για, για το οικονομικό πακέτο, το κυβερνητικό επιτελείο για το οικονομικό πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι η παρουσίαση από τον Πρωθυπουργό μιας δέσμης μέτρων που θα περιλαμβάνει τη μείωση των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά και την αύξηση των εισοδημάτων. Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πως την τελευταία στροφή για τις εκλογές, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, είπαμε, όποτε και να γίνουν εκλογές, σε προεκλογική περίοδο είμαστε ούτως ή άλλως. Αυτό που ουσιαστικά βαραίνει περισσότερο την πλάστιγκα είναι η οικονομία και ειδικότερα η τσέπη των ψηφοφόρων, η τσέπη μας. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια αναδεικνύεται ως, και έχουμε δει πάρα πολλές δημοσκοπήσεις που έχουν αναδείξει την ακρίβεια ως υπαριθμόν ένα πρόβλημα, σε όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώμης, ο πληθωρισμός οροκανίζει τις αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Έτσι λοιπόν, παρουσιάζονται, έτσι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα πεδίο στο οποίο τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, αυτό των τιμών της ακρίβειας, εκεί θα επενδύσουν και εκεί θα εστιάσουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός λοιπόν για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις όπως κάθε χρόνο άλλωστε, σχετίζονται με μειώσεις φόρων και εισφορών και στο τραπέζι είναι ένα πακέτο 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αφήσε μάλιστα σε συνέντευξη του στον Αντένα, αν θυμάστε καλά, ο Πρωθυπουργός, ανοιχτό το θέμα να μειωθεί η προκαταβολή φόρου, ενώ στο τραπέζι υπάρχουν μέτρα που αφορούν στη στήριξη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών και μείωση εισφορών. Εμείς που μειώσαμε ή καταργήσαμε 83 άμεσους και έμεσους φόρους, έχουμε την αξιοπιστία να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια και να του λέμε ότι ναι, επειδή δικαιολογημένα πρέπει να υπάρξουν και άλλες φοροελαφρύνσεις, εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις 83, μπορούμε να βρούμε τα λεφτά και για τις υπόλοιπες. Αυτό δηλώνουν κυβερνητικά στελέχη. Στήριξη νοικοκυριών λοιπόν, χωρίς εκτροχιασμό όμως του προϋπολογισμού, διότι αυτό έχει προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση έχουν οριμάσει οι συνθήκες, αγαπητό κυβερνητικό επιτελείο, να επιστρέψουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά. Έχουν οριμάσει ή τι πρέπει να περιμένουμε για να οριμάσουν? Γιατί άμα οριμάσουν πολύ θα πέσουν και θα σαπίσουν κιόλας. Οπότε, να, ο συμπέθερός μου, παιδιά, ξύπνησε.

Και φωτογραφίες υπέροχες από το ρεπόρτερ Νίκο από την Στελίδα. Ωραία φωτογραφίες. Ωραία φουρτουνιασμένη θάλασσα. Να και το μπλουσταράκι. Να το.

παίρνω και τις φωτογραφίες από το πάρτι της Δαβιδίας χθες. Εδώ να δείτε τούρτες, εδώ να δείτε γλυκά, εδώ να δείτε παρές, εδώ να δείτε. Ω, χαμός έγινε. Λοιπόν, είπαμε, ρώτησα τι μαγειρεύουμε σήμερα και είστε πολύ κρυψίνους όλες και όλοι. Εγώ σας λέω που να πάτε να ψωνίσετε, εσείς δεν μου λέτε τι θα μαγειρέψετε όμως. Έχει και πολύ ωραία. Προχθές που πήγα, έκανα τη λίστα μου τέλος πάντων και πήγα στο My Market. Είδα ότι έχει και πάρα πολύ ωραία. Έχει κάτι χιλοπίτες, ρε παιδί μου, κάτι που. Έχει κάτι ράφια με προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκεις εύκολα. Τα βρίσκεις όμως στο My Market. Όπως αυτά τα delicatessen προϊόντα. Καλά, για το μανάβικο σας τα έχω πει τόσες φορές, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω άλλα, γιατί το έχετε διαπιστώσει και μόνοι σας. Ροδάκινο που το μυρίζεις. Και μοσχοβολάει ο τόπος. Τι θέλετε από φρούτα εποχής και δεν θα τα βρείτε στο My Market. Τι θέλετε από λαχανικά, ολόφρεσκα. Κάτι γλίτα, κάτι χόρτα. Τα ζαρζαβατικά αυτά που χρησιμοποιούμε στη μαγειρική μας. Ό,τι ψάχνετε θα το βρείτε στο My Market σε εκπληκτικές τιμές και ποιοτικά, παιδιά, όχι αστεία πράγματα. Έχω το φυλάδιο το καινούργιο μπροστά μου. Θα το ξεφυλίσω σε λίγο γιατί δεν πρόλαβα. Αλλά το καλό που σας θέλω, όταν θα πηγαίνετε στο My Market, επειδή κάθε μήνα ανανεώνετε το φυλάδιο, θα πρέπει να το προμηθεύεστε, να παίρνετε το φυλάδιο για να βλέπετε και τη διαφοροποίηση. Δεν χρειαζόμαστε κανένα πόσο κάνει σε σχέση με αυτή την ιστορία, εδώ στην Άξο τουλάχιστον, διότι έχουμε το My Market. Να παίρνετε το φυλάδιο, να βλέπετε λίγο τα προϊόντα, περισσότερο για να θυμάστε και να βλέπετε κιόλας να σημειώνετε στη λίστα σας τι είναι αυτό που θέλετε. My Market και για τα έτοιμα φαγητά. Έτοιμα φαγητά, τι εννοώ. Είναι έτοιμα να τα βάλεις στο φούρνο, να τα βάλεις στην κατσαρόλα, να τα ψήσεις και να απολαύσεις μεσημεριανό, βραδινό, ό,τι θες εσύ τέλος πάντων, χωρίς να ταλαιπωρηθείς ιδιαίτερα. Να, θα ταλαιπωρηθεί η πανομερίτη σας σήμερα γιατί θα κάνει γεμιστά. Δεν ξέρω αν θα τα πετύχει κιόλας. Κατάλαβες. Με ρύζι ή με κοιμά, για πες. Να ξέρω. Ούτε τα λόγια σου. Θα έπρεπε να βάλεις ένα τάπερ έτσι μεγάλο, το μισό ταψί, και να τα στείλεις με το Blue Star και να πεις πάρε στουρνάρα να φας αντορινιά γεμιστά.

0: Ο Χρήστης Νονά πληκτρολογεί και τώρα θα μου πει κάτι θα γράψει, δεν υπάρχει περίπτωση για τα γεμιστά της Πανομερίτισσας ή για το κολοκυθόριζο που δεν μου δίνει τη συνταγή. Κατάλαβες τώρα, το περιμένω πώς και πώς. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλημέρα κύριε Σέργη. Αν είναι κάτι που με κράτησε από τα... Α, ορίστε, έχω λύσει. Λέει η νονά μου, λέει να μου τα δώσει εμένα να στα φέρω. Κατάλαβες τώρα, να, ορίστε. Μαζί με το κολοκυθόριζο. Η ίδια επιμονή σου να μοιραστούμε αυτά τα σύννεφα μας. Έχουμε και σύγκρουση ανάμεσα στην κυρία Διαμαντοπούλου και στον κύριο Δούκα. Πάντως να πούμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Αλλά στην Αθήνα αναζωπηρώθηκε λίγο έτσι κάπως ένα κλίμα περίεργο στο Πασόκ. Καθώς ο κύριος Δούκας και η κυρία Διαμαντοπούλου ήρθαν ξανά σε σύγκρουση. Η κυρία Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της άφησε σαφείς αιχμές κατά του κυρίου Δούκα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρότασή του για συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Αυτό το θέμα το συζητάμε από τώρα με τους μεν ή με τους δε. Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι. Δηλαδή, πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ. Αυτό είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Τοποθετήθηκε για την οικονομία, σημείο στο οποίο βασίστηκε στη συνέχεια ο κύριος Δούκας για να αντεπιτεθεί. Η πρώην υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ είπε ότι το Πασόκ λοιπόν αυτό που προσπάθησε και προσπαθεί συνεχώς να κάνει είναι να δώσει την εναλλακτική που αφορά στους πολλούς. Για τη Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%. Αλλά έχει κάνει μια πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή αποδοχή της χώρας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20% και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή ούτε σε πλούτο. Πέρασαν ώρες, σήκωσε το γάντι ο κύριος Δούκας, το αργά το απόγευμα και μετά την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου, εμέσως πλην σαφώς χαρακτήρισε την άποψή του για τις συνεργασίες, που χαρακτήρισε την άποψή του για τις συνεργασίες γελία, είπε οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τις επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ. Μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Αυτή ήταν η αιχμηρή απάντηση του κυρίου Δούκα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε φουρτούνες.
1: Μια την κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε 9. Και οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε.
0: Το θυμάμαι, Πανομερίτισσα, το θυμάμαι. Από τώρα αυτή η απάντηση τι να της πω τώρα. Να της πω ότι έχει άδικο, έχει δίκιο.
1: Γύρισες πίσω να κρυφτείς.
0: Στείλε μου, της λέω γεμιστά και μου απαντά, ρε παιδιά. Όχι, θα το πω αυτό, Πανομερίτισσα. Εγώ σου φταίω που μου φύγες. Σου φέρνα, δεν θυμάσαι. Αν θυμάμαι, λέει. Μέσα σου ξύπνησε να. Γεια στα χέρια σου, ρε Πανομερίτισσα. Σε πειράζω, αλλά η αλήθεια, την αλήθεια την ξέρει ο κόσμος.
1: Από την αρχή ήσουν αφρέσκος σε ένα παγιάτικο σώμα. Τράβηξες ζούρα κάνοντας μια ευχή και πέσες πάλι στις καρδιά σου.

0: Η καρτεραδιώτη θα φτιάχνει φακέ σήμερα. Άμα ήταν ωραίε οι φακέ, θα μπαίνανε στη σούβλα, Βαγγελιό.
1: Σέρνει ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μία στάγο.
0: Τέλο πάντων, Αντώνη, φάει φακέ, εσύ φάει φακέ. Γεμιστά, ε. Ωραία ιδέα.
1: Λίγη βοήθεια από την τύχη ζητάς, μα ιεροκύρι.
0: Να βιάσω κι εγώ καμιά ντομάτα, καμιά πιπεριά το Σάββατο, λέω.
1: Ήταν ακουμπάντο από πριν τη φαθά.
0: Μεριζάκι, μεριζάκι, κλασικά γεμιστά.
1: Για σένα τη.
0: Όπως τα φτιάχνει η Μέρη Παναγιωταρά.
1: Μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει. Ταξιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάλογος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζει τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζοντας δίσκο στο.
0: Προς το παρόν θα πάω στο φούρνο Λαγογιάννη, παιδιά, γιατί πρωί είναι ακόμα. Ενέργεια χρειάζομαι, καφεδάκι χρειάζομαι. Κάτι έτσι να με κρατήσει μέχρι το μεσημέρι. Προς το παρόν θα πάω στο φούρνο Λαγογιάννη, παιδιά, γιατί πρωί είναι ακόμα. Ενέργεια χρειάζομαι, καφεδάκι χρειάζομαι. Κάτι έτσι να με

Με τους μήλους του, με τα... Πολύ όμορφα. Πάρα πολύ όμορφα. Θα σταματήσω, θα κάνω και μια στάση στο φούρνο, λέγω Γιάννη. Θέλω να πάω για μπάνιο, είμαι προς τα κάτω, πάω προς τα νότια, δυτικά, νοτιοδυτικά. Θα σταματήσω στην Πλάκα, θα κάτσω λίγο στη Μαγική Αυλή εκεί, να περάσω όμορφα, να φάω το πρωινό μου, να πιω τον καφέ μου, να δω και τα χαμογελαστά μουτράκια των παιδιών που με εξυπηρετούν. Του φούρνου, λέγω Γιάννη. Με ημέρι. Η Μέρη Παναγιωταρά για τα γεμιστά που λέγαμε πριν. Μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή. Κάποια ζήλεψε γεμιστά και θα τα φτιάξει αύριο, λέει.

0: θες, ξυπνήσω το πρωί.
1: Μαρίνο μου, έλα εσύ, έλα. Μόνο που δεν θα βρεις εδώ γεμιστά. Στη Σαντορίνη θα τα βρεις. Έρχομαι, λέει, άκουσα γεμιστά. Μαρίνο μου, έλα να πάμε μαζί στη Σαντορίνη.

Για κάτσε να τσεκάρω και το Viber, γιατί τα μισά θυμάμαι. Κάτσε να δω λιγάκι, να δω μήπως μου έχει γράψει η Ειρήνη, η Κατερίνα, τι μαγειρεύουν σήμερα εκεί στο ημεροβίδι. Για περιμένετε λίγο, περιμένετε. Να την Ειρηνούλα, να για να δω. Τα παιδιά από τον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Εδώ κοντά μας κάθε μέρα. Να την η Κατερινούλα με την καλημέρα της. Να και η Ειρηνούλα με τις ωραίες φωτογραφίες. Τη μεροβίγλισσα, θα σου χαλάσω εγώ χατήρι. Όλα καλά. Όλα καλά, Ειρηνούλα, όπως και την προηγούμενη φορά. Όλα καλά, θα το δεις. Τώρα περίμενε, θα σου φτιάξω εγώ τη διάθεση εσένα. Περίμενε.

0: μια εργασία.
1: Πανομερίτησα, stop τώρα.
0: Μια καλή.
1: Stop τώρα. Λοιπόν, θα πάω ημεροβίγλι. Θα πάω ημεροβίγλι, θα στείλω τραγούδι στη φίλη μου τη Ρινούλα, στο φίλο μου το Μανώλη και στη φίλη μου την Κατερίνα. Να τους φτιάξω τη διάθεση που καλή είναι, καλή είναι. Και περιμένουν τα ακόμα καλύτερα εκεί στο ημεροβίγλι, αλλά τι δουλειά κάνουμε εμείς εδώ. Τι εδώ είμαστε εμείς, εδώ είμαστε για να σας ανεβάζουμε ακόμα περισσότερο τη διάθεση. Έλα, πάμε ένα ταξίδι στο ημεροβίγλι, παιδιά, να δείτε θέα από εκεί πάνω. Αυτό είναι το ψηλότερο σημείο τη Σαντορίνη. Όχι ο προφήτης, αυτό. Εντάξει, ήρθαμε στα ίσια μας, μόλις με είπε τσούχτρα. Η Πανομερίτησα, ήρθαμε στα ίσια μας. Σουπιά!

Τώρα, άμα σου πω ότι έπαθα νονά με τις φωτογραφίες που μου στείλες, θα πάθεις πλάκα, έτσι. Τις είδα λίγο πριν τις ανοίξω για να τις δω καθαρά. Νόμιζα ότι έχεις κάνει μοντάζ. Οι φωτογραφίες που μου στείλε είναι από το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, χθες, πολύ όμορφες. Αλλά νόμιζα ότι έχεις κάνει παιχνιδάκι με την πορτάρα της Νάξου και την καλντέρα. Αλλά άνοιξα τις φωτογραφίες και λέω, όχι, δεν είναι η πορτάρα. Θα μπορούσε όμως. Πάντρεμα Νάξου και Σαντορίνης. Καλημέρα στη Μύκονο και στη Δίνο, στο νησί

0: σου το πίθανο.
1: Και μου στέλνει φωτογραφία ο Νίκος με το φούρνο Λαγογιάννη στην πλάκα απ' έξω. Κατευθύνεται προς το φούρνο Λαγογιάννη, χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει, παιδιά, το Σάββατο και στα εγγένεια που θα γίνουν στο Φιλότι. Το Φραγκόσικο, τα τρία αυτά υπέροχα παιδιά, οι τρεις φίλοι που έφτιαξαν έναν υπέροχο χώρο για να πηγαίνουμε να απολαμβάνουμε όμορφες στιγμές σε αυτή την εκπληκτική αυλή, με τα παιδάκια να παίζουν ελεύθερα και με ασφάλεια, με τις γεύσεις τις εκπληκτικές, με τη δροσιά στα πεύκα. Ετοιμάζονται να κάνουν εγγένεια αυτό το Σάββατο και θα πάμε να τα τιμήσουμε.
2: Όπου στα χανιά μου είπαν, σε πήγα κάστρο.
1: Θα πάμε να τους δείξουμε ότι η προσπάθειά τους
2: το καλοκαίρι αυτό να

0: στιμιές με πινελιές και τσαχπινιές ιδιαίτερες που θα σας αρέσουν, πιστέψτε με. Να δείτε κοκτέιλ. Σπιτική λεμονάδα να πάρετε. Αυτά τα σπουδαία. Λοιπόν, διαφημίσεις. Επιστρέφω για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και για τα δικά μας. Έχουμε υλικό πολύ, έχουμε λογοδοσία την άλλη Παρασκευή, έχουμε και τι δεν έχουμε. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφω σε λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

λοιπόν, για μισό λεπτό τώρα να τιμήσω και τους φίλους που μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα εδώ στο και έχουν γράψει σχόλια στις αναρτήσεις που έχω κάνει σε Instagram και σε Facebook. Γίνεται ένας καλός χαμός και σήμερα. Στην Αμοργό, στην Αμοργό έχεις και εσύ ένα τέτοιο, αυτοκίνητο. Δείτε λίγο την ανάρτηση που έκανα σήμερα το πρωί με ένα αυτοκίνητο. Είναι από την έκθεση παλιών αυτοκινήτων που έγινε στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ Αμοργού. Με τα παλιά αυτοκίνητα. Πω από το τι είδαμε αυτές τις μέρες στην Αμοργό. Φωτογράφησα λοιπόν και εγώ, έχω βγάλει πολλές φωτογραφίες. Αλλά αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι ένα αυτοκίνητο που μετράει περίπου 110 χρόνια ζωής, παιδιά. Και το έχω ανεβάσει σήμερα στο προφίλ μου και στο Facebook και στο Instagram. Επίσης, πολύ μεγάλη καλημέρα θα στείλω. Περιμένετε λίγο γιατί γίνεται ένας χαμός εδώ από μηνύματα. Να, τόσο φίλος μου ο Πάνος. Να, η Ειρηνοπαρασκευούλα μου από το Φθιναπήρανθο. Ο δάσκαλός μου, κύριε Τζιώτη, καλημέρα. Η Γιώτα από τον Περίβολο, η Ανούλα, η Βοθονιάτισσα, η Έλλη από την Αθήνα. Καλώς την, καλημέρα, καλημέρα. Να, η Ελενίτσανα, ο Παντελής ο Εγκαρίτης, ο άλλος ο Εγκαρίτης ο Νικόδημος, η Βάλια από την Τρίπολη, ο Παναγιώτης από την Αγία Άννα, η Βαρβαρούλα η Πύρεο Κατσιναριώτησα, ο Χρήστος. Καλώς το Μάκη, τη Δεσποινούλα. Ωραία, ωραία φωτογραφία Δεσποινούλα, ωραία, τώρα την είδα. Το Μαράκι, η Πινελόπη από την, από την Πάτρα που μου στέλνει πορτάρα. Ένα αξιώτησα είναι, παιδιά. Να όμως και η Γέφυρα. Η Φελίσια από την Σκάλα Λακωνίας. Η Σίση, καλημέρα και σας ένα Σίση μου. Όλος ο καλός ο κόσμος εδώ, συντονισμένος σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 που βρίσκεται πάνω ακριβώς από τη μήλη της Νάξου. Πάνω ακριβώς από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, της οικογένειας Μαρούλη, γιατί μια οικογένεια είναι όλοι αυτοί τους οποίους θα συναντήσετε στη μήλη της Νάξου. Και ξέρετε, είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα τους συναντήσετε, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φύγετε από τη μήλη της Νάξου, από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη και δεν θα έχετε πάνω σας, δεν θα έχετε αγοράσει τίποτα περιττό ή τίποτα λιγότερο από αυτό ακριβώς που χρειάζεστε, παιδιά. Σε τιμές καταπληκτικές για τα προϊόντα αυτά τα οποία τα παντρεύεσαι για μια ζωή. Με ψυγεία, κουζίνες, φούρνους μικροκυμάτων, πλυντήρια, στεγνοτήρια, air condition, αφιγραντήρες. Σκεφτείτε ηλεκτρική συσκευή και πείτε μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη βρείτε από τις καλύτερες εταιρείες στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Είπαμε, το πρώτο πράγμα που κάνουν τα παιδιά μόλις σας συναντούν είναι καταρχάς να σου χαμογελάσουν και να σε καλημερίσουν, να σου φτιάξουν τη διάθεση. Το δεύτερο πράγμα που κάνουν είναι να πάρουν το ιστορικό σου, ακτινογραφία. Δηλαδή ποιες είναι οι ανάγκες σου για να σε κατευθύνουν σωστά. Να κάνεις την καλύτερη αγορά για την οποία δεν θα μετανιώσεις ποτέ. Μα σου λέει τώρα ψυγείο Λίπιερ 10 χρόνια εγγύηση. Κάτσετε, κάτσετε, κάτσετε. Έμα! Και άλλες μικροσυσκευές, κάτι μίξερ, κάτι αποχυμωτές, κάτι air fryer, κάτι μιξεράκια για καφέ, φραπεδιέρες, βραστήρες, τοστιέρες σε όλες τις εκδοχές. Που πήγα τις προάλλες να πάρω τοστιέρα και πέφτει το μάτι μου πάνω σε μία, ένα τέρας ήταν. Μου λέει ο Μιχάλης, ο Μαρούλης, μου λέει, τι να την κάνεις παιδάκι μου εσύ αυτή. Δεν είναι για σένα αυτή, άστινα στην άκρη. Έλα εδώ να σου πω εγώ ποια θα πάρεις. Και πήρα μία ντελόγγι, παιδιά, η οποία είναι... Την έχω 1,5 χρόνο τώρα και είναι σαν να την πήρα χθες. Σου κάνει το τόστο ωραίο, ωραίο, τραγανό, τραγανό. Είναι από αυτές που δεν μπατικώνει το τόστ, είναι πάνω, είναι επίπεδο το αυτό, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά, έχει μια ανάρτηση, σαν τα αυτοκίνητα, κάτι αυτό. Μου λέει λοιπόν, ο Μιχάλης μου λέει αυτή θα πάρεις, άντε το, έλα ξεμπέρδευε εδώ.

Λοιπόν, για πάμε στα δικά μας σιγά σιγά. Έτσι με συμπεφέρα για μουσικό χαλί. Ένα σημαντικό έργο μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενέκρινε ομόφωνα, παρακαλώ, το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης για την αναβάθμιση του κτηρίου του Ειρηνοδικείου Νάξου. Συνολικός προϋπολογισμός 590.000 ευρώ. Αυτή η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου, προχθές δηλαδή, και άνοιξε το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεων Δικαστικών Κτηρίων. Πάντως αυτή η παρέμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει ιδιαίτερη σημασία για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στο νησί, το οποίο παρουσιάζει ανάγκες συντήρησης και εξυγχρονισμού. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση των φθορών, η ενίσχυση της ασφάλειας του κτηρίου, η ενεργειακή αναβάθμιση και η βελτίωση των συνθήκων για τους εργαζόμενους, αλλά και για τους πολίτες που εξυπηρετούνται καθημερινά από τις δικαστικές υπηρεσίες. Προβλέπεται εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις φθαρμένων στοιχείων, εργασίες στατικής ενίσχυσης, νέες μονώσεις και θερμοπρόσωψη, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, νέες δαπεδοστρώσεις, χρωματισμούς, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού και πυροπροστασίας. Στατική θωράκιση του κτηρίου, γιατί αυτό είναι απαραίτητο. Το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων θα καλύψει το σύνολο της δαπάνης του έργου και ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αναλαμβάνει ως φορέας υλοποίησης όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την προώθηση του έργου από την δημοπράτηση και την επιλογή του αναδόχου μέχρι την παρακολούθηση και την ολοκλήρωσή του. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 36 μήνες. Το κατασκευαστικό σκέλος του έργου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Το υπόλοιπο διάστημα αφορά στις προβλεπόμενες διαδικασίες παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής. Άντε με το καλό. Και ελπίζω να μην στραβώσει, ε. Ελπίζω.

Επιτέλους, Δέσποινα, επιτέλους. Κάτσε τώρα να θυμηθώ πώς τη λένε την κοπέλα. Δήμητρα δεν τη λένε την κοπέλα. Που πίνετε καφέ, Δήμητρα δεν τη λένε. Θυμάμαι καλά. Κάνω και ένα τεστάκι τώρα.

Κατάλαβες τώρα, εγώ έβαλα τη Συμπεθέρα γιατί έτσι να πάρουμε λίγο τα πάνω μας να αυτό, τέλος πάντων, είναι και νησιώτικο ή καριώτικο είναι, καριώτικο. Δεν είχα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, να συνεχίσω με νησιώτικα, αλλά έλα που δεν κάνω ό,τι θέλω εγώ σε αυτή την εκπομπή, κάνετε ό,τι θέλετε εσείς. Ευτυχώς δηλαδή. Το πέτυχα το Δέμητρα, όπο Δήμητρα, είμαι καλά, ευχαριστώ. Μνήμη ελέφαντα, σωστά. Και πλοκάμια χταποδιού. Πάμε σε θέματα υγείας. Επένδυση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ αλλάζει τα δεδομένα στην υγεία της ΙΟΥ. Εργασίες εξυγχρονισμού βρίσκονται στην τελική τους ευθεία. Το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων έχει ολοκληρωθεί. Το έργο περιλαμβάνει ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, πλήρη συντήρηση και αντικατάσταση βασικών υποδομών, ανανέωση των συστημάτων κλιματισμού, αντικατάσταση κουφωμάτων, εξυγχρονισμό κρίσιμων εγκαταστάσεων, νέα γεννήτρια. Έτσι λοιπόν εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια και λειτουργικότητα για τη μονάδα. Επισκέφθηκε το νησί ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού κ. Βρούτσης, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Ήτων, τον κύριο Γκίκα Γκίκα, τον πρόεδρο της ΔΕΠ Κυκλάδων, τον κύριο Στάθη Μπαρμπούνη, την πρόεδρο της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης ΙΟΥ, την κυρία Αρτέμη, Κατερίνα Αρτέμη. Συναντήθηκε με τον διοικητή, τον κύριο Δημήτρη Αλβανό, με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Έκανε και μια ανάρτηση και τόνισε πως η στήριξη των δομών υγείας στα νησιά αποτελεί βασική κυβερνητική προτεραιότητα. Επεσήμανε ότι το κέντρο υγείας ΙΟΥ αναβαθμίζεται και εξυγχρονίζεται για πρώτη φορά μέσα από έργα συνολικού ύψους άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει, παιδιά, να επενδύουμε. Είναι τομείς υγεία, παιδεία, τα σημαντικότερα, θεωρώ. Είπαμε, δεν είχα σκοπό, αλλά δεν χαλάω χατήρια.

και ο Μαρίνο συμφωνεί. Βάλε, βάλε, νησιώτικα λέει. Βάλε, βάλε, βάλε. Ναι, έχει γαλάζιο αίμα λέει το χταπόδι. Και είναι και πανέξυπνο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ.

υψηλή κουβεντούλα έχω πιάσει, παιδιά. Μην νομίζετε δεν έχω φύγει. Όχι, πριν τις 10 δεν φεύγω ποτέ. Έχω πιάσει υψηλή κουβεντούλα εδώ να δω τι θα πρωτοπρολάβω. Γιατί μόλις ακούτε νησιώτικο, εσείς κατευθείαν, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Τι να κάνω όμως που δεν προλαβαίνω. Να σας κάνω, δεν πειράζει. Όμως και αύριο μέρα είναι. Αύριο είναι Παρασκευούλα ζάχαρη. Ωραία. Θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Ήθελα να σας πω λίγο, γιατί έχω και στοιχεία της Fraport μπροστά μου για το πώς έχουμε πάει το Μάιο. Είχαμε, λέει, άνοδος 6% και η Μύκονος απογειώνεται. Οι Κυκλάδες είναι ανθεκτικές. Αυτό είναι το τελικό έτσι συμπέρασμα από τα στοιχεία που μας δίνει η Fraport Greece για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, έτσι που διαχειρίζεται. Έχουν καταγράψει, λοιπόν, έχει καταγράψει η Fraport άνοδο στην επιβατική κίνηση παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από ό,τι φαίνεται, οι Κυκλάδες αντέχουν και θα συνεχίσουν να αντέχουν. Η Μύκονος ξεχώρισε, παιδιά, στο Νότιο Αιγαίο. Αμέ.

Λοιπόν, η Μύκονος ξεχώρισε, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά δεν πήγαν άσχημα. Όπου τέλος πάντων υπάρχει αεροδρόμιο στις Κυκλάδες, θα σας πω σε λίγο και κάποια πολύ γρήγορα κάποια στοιχεία. Αλλά θα πάω να κάνω το χατήρι εγώ του φίλου μου τώρα, του Μαρίνου, ο πιο πιστός ακροατής από το 2014. Παρακαλώ, ο Μαρίνος, έτσι. Βλέπει μια ζαργάνα, ρε παιδάκι μου, όλο για χταπόδια μιλάς. Βάλε μια ζαργάνα εκεί, βάλε ένα κονιτόπουλο. Χαμός θα γίνει.

μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, ανάμεσα στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, η Μύκονος κατέγραψε μία από τις καλύτερες επιδόσεις του δικτύου της Fraport Greece. Αυξήθηκε, λέει, η συνολική επιβατική κίνηση κατά 16,2%, έφτασε στους 148.600 επιβάτες. Η διεθνής κίνηση παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο 29,3%. Η Ρόδος διατήρησε τον τίτλο του μεγαλύτερου αεροδρομίου του δικτύου, εξυπηρετώντας περισσότερους από 810.000 επιβάτες μέσα στο Μάιο και κατέγραψε αύξηση 2%. Τα Χανιά σημείωσαν επίσης απόλυτη αύξηση επιβατών με άνοδο 16%. Ακολούθησαν η Κέρκυρα με αύξηση 10,8% και η Ζάκυνθος με 12,2%. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι ο ελληνικός τουρισμός και ειδικότερα οι νησιωτικοί προορισμοί του Νοτίου Αιγαίου συνεχίζουν να διατηρούν ισχυρές αντοχές. Η φετινή σεζόν εξελίσσεται μέχρι στιγμής σε θετικό έδαφος, μιας και υπέγραψε τελικά ο Ντόναλντ στις Βερσαλίες και έβαλε και την καλύτερη την υπογραφή. Λογικά τα πράγματα, πρώτα ο Θεός, τα πάνε καλά. Ας είμαστε αισιόδοξοι, βρε παιδιά. Ναι, αυτά τα έλεγα πριν από λίγο, Δεσποινούλα μου. Έχουμε θέμα με το νερό, παρόλο που έχει βρέξει πολύ φέτος. Τα έλεγα και πριν. Το γεγονός ότι δεν έχουμε τις υποδομές να συγκρατήσουμε, τις μεθόδους να συγκρατήσουμε το νερό που πέφτει, γιατί έχει πέσει νερό φέτος. Μην τρελαθούμε και τελείως. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν έχει βρέξει φέτος. Και εξού και η γεμάτη λιμνοδεξαμενή. Το θέμα είναι όμως το νερό που έχει πέσει φέτος, έπεσε στην Κόρονο πάρα πολύ νερό. Δεν μπορέσαμε να το συγκρατήσουμε. Χάθηκε στη θάλασσα. Γιατί δεν έχουμε τα έργα, τα απαιτούμενα. Μικρά πραγματάκια λένε οι ειδικοί. Άρα λοιπόν και φέτος πρόβλημα με το νερό θα αντιμετωπίσουμε. Ναι.

Άντε να πάω να κάνω και το χατήρι της νονάς μου τώρα που ξέρω. Δεν μου έχει ζητήσει, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά τι θέλει να ακούσει. Όσα προλάβω, παιδιά, σήμερα και αύριο μέρα είναι, ε!

Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Αν μπείτε στον Axios Press και δείτε ένα θεματάκι που σχετίζεται με το φραγκόσικο στο Φιλότι, έχουμε καταπληκτικό φωτογραφικό υλικό για να δείτε πώς είναι η αυλή, παιδιά. Πώς έχουν διαμορφώσει τα παιδιά την αυλή. Αλλά είναι μία φωτογραφία, ρε παιδί μου, που πραγματικά είναι όλα τα λεφτά. Είναι οι τρεις φίλοι που κάθονται δίπλα-δίπλα και απολαμβάνουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους. Της προσπάθειας να αναδείξουν μια άλλη οπτική του νησιού. Η Νάξος δεν περιορίζεται στη χώρα, στις ακτές της. Τα ορεινά χωριά διαθέτουν τη δική τους ταυτότητα και μια αυθεντικότητα που εξακολουθεί να συγκινεί τον επισκέπτη. Εκεί επένδυσαν τα παιδιά και με πολύ μεγάλο σεβασμό στον τόπο, στη γαστρονομία του τόπου, στους Ναξιώτες. Ναξιώτης είναι ο ένας εκ των τριών, έτσι. Σου λέει εδώ, η πατρίδα μου. Και κάπως έτσι με την αγάπη τους αυτά τα παιδιά δημιούργησαν αυτόν τον εκπληκτικό χώρο. Λοιπόν, συνεχίζω, κρατάω λίγο ακόμα από αμοργό. Κρατάω λίγο ακόμα, μέχρι την επόμενη επίσκεψη θα κρατάω αμοργό.

παραδώσω σκυτάλι στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη σε λίγο. Είπαμε η Δανάη ξανά μαζί μας, πρώτα ο Θεός, σε λίγες μέρες, δηλαδή το Σεπτέμβρη περίπου, ε! Δανάη, Δανάη, Δανάη Κουτελιέρη. Περιμένουμε πώς και πώς το τραγούδι της Βασιλικούλας, το καινούριο, με σοπέλαγα. Θα είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους μας και αυτό.

Για να προλάβω όμως, και επειδή έχω και μια πατρινιά, όχι, δεν το είπα καλά, δεν το είπα καλά, μια αναξιώτισσα που είναι στην Πάτρα και αγαπά πάρα πολύ. Θανάση Περιστεράκη. Εμείς αγαπάμε Θανάση Περιστεράκη, δεδομένο αυτό. Λευτέρη και Γιάννη Μπαφαλούκο, αυτό το τραγούδι ρε παιδί μου, αυτό το τραγούδι. Έτσι θα κλείσω σήμερα. Ειρήνο Παρασκευούλα μου, είδα ότι μου είχε στείλει ένα μήνυμα. Ζητώ συγγνώμη, δεν προλαβαίνω σήμερα, αλλά αύριο όμως, τη σου έχω εγώ αύριο. Και σε όλους τους υπόλοιπους, αύριο πρώτα ο Θεός. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να προσέχετε, να χαμογελάτε, να διαβάσετε.

άλλο ευχαριστώ σε αυτούς που μας στηρίζουν κάθε μέρα και δεν είναι άλλοι από το φούρνο Λαγογιάννη, από το My Market, από την πτηνοτροφική Νάξου, από το φραγκόσικο στο Φιλότι, που θα πάμε το Σάββατο, και το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη εδώ στην χώρα της Νάξου, στην Οδό Κοντολέοντος. Στο ισόγειο η Μίλε, στον πρώτο, η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά, γεια σας και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Εκπέμπουμε από τα παλάτια, από την Πορτάρα. Εκπέμπουμε από τη χώρα για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού αιγιοπελαγίτες και αιγιοπελαγίτσες. Σήμερα 18 Ιουνίου 2026. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα τριανταφυλλένιο τριανταφυλλιδέικο καλημέρα Κυκλάδες. Έμισε μου το ποτήρι. Ο 37ος Ιούνιος που είμαστε μαζί, το 37ο καλοκαίρι συνεχώς που είμαστε μαζί σας. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών, μικροσυσκευών και επίπλων Μαρούλη στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα του Μαρούλη θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειντζών, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε και τα φημισμένα έπιπλα κουζίνας για να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Σορκίσουν μαγιασμόν το σατανά. Δεν είναι εδώ Βαλκάνια σου τόπο.

0: στα χέρια σου. Αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα.
1: Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τις Λεύκες της Πάρου, από το χωριό της γυναίκας μου, ξαδέρφη της γυναίκας μου, στέλνει λευκιανές καλημέρες. Καλημέρα στις αγαπημένες Λεύκες μας, καλημέρα σε όλη την Πάρο μας. Λευκιανά και Παριανά λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό πρωινό από την Ήω, μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης και καλημέρα από το φίλο μας από τις Εγκαρές. Καλημέρα για το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη τον Βρούτσι.

Σήμερα είναι 5η 18 Ιουνίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε, κυρίες και κύριοι, στην Ερμούπολη της Σύρου μας στις 5 και 59 πρώτα λεπτά και θα δύσει πρώτα ο Θεός στη Ρόδο μας, στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων, στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Η μέρα κερδίζει καθημερινά, το φως κερδίζει το σκοτάδι. Θυμίζουμε ότι και η Σύρος και η Ρόδος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα.

Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την Κύθνο. Καλό πρωινό από τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα, από την Τίνο. Η Λιβία από Ερμοπολισσίρου, καλή εκπομπή. Καλημέρα, καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Και ο κουμπάρος μου επίσης από την Τίνο και με την κουμπάρα στέλνει τίνιακες καλημέρες. Καλημέρα σε όλα τα νησάκια μας. Καλά να είσαστε.

0: Γεια γεια Φρασκούλα από Μύκονο. Μυκονιάτικες καλημέρες. Πολύς κόσμος, πολύ ξένη μου λέει εδώ στο νησί της Μυκόνου μας.
1: Από το τίποτα. Κι αν μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ απ' τη φωλιά.
0: Και ερχόμαστε εδώ στην αξά μας, κυρίες και κύριοι.
1: Που χαλάει.
0: Αναβαθμίζονται οι δικαστικές υποδομές στο νησί μας. Έχουμε την ομόφωνη έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων για την υλοποίηση του έργου αναβάθμιση του κτηρίου του Ειρηνοδικείου Νάξου συνολικού προϋπολογισμού 590.000 ευρώ. Η διαδικασία για την υλοποίηση του έργου βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς το ΟΔΟΣΟΥ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων είχε εγκρίνει από τον Οκτώβριο του 2025 την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 590.000 ευρώ. Προχωράει η αναβάθμιση του ειρηνοδικείου μας λοιπόν εδώ στη χώρα της Νάξου με έργο 590.000 ευρώ.

0: διακοπή νερού θα έχουμε στα κατάπολα της Αμοργού μας σήμερα 5η 18 Ιουνίου. Ο Δήμος Αμοργού ενημερώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM τους κατοίκους και τους επαγγελματίες των καταπόλων ότι την 5η σήμερα θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή νερού μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Η διακοπή, μας λέει ο Δήμος Αμοργού, εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης καταπόλων.
1: Φρεγμένο ρούχο η μοναξιά μου που το φορώ και στάζει.
0: Ένα σημαντικό έργο διατήρησης και αναβάθμισης ολοκληρώθηκε στο Ιστορικό Θέατρο Απόλλων της Σύρου, καθώς αντικαταστάθηκαν τα κουφώματα της πρόσωψής του. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου λέει: ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αντικατάσταση των κουφωμάτων της πρόσωψης του Ιστορικού Θεάτρου Απόλλων, ενός εμβληματικού μνημείου, πολιτισμού και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του τόπου μας. Έπειτα από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Θωμαής Μενδρινού, που διήρκεσαν 2 ολόκληρα χρόνια, ένα σημαντικό έργο συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης γίνεται πραγματικότητα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση και προστασία του θεάτρου για τις επόμενες γενιές. Το Θέατρο Απόλλων, λέει το δελτίο τύπου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, αποτελεί πραγματικό στολίδι για την πόλη μας και η ευθύνη όλων μας είναι να το διαφυλάξουμε και να το παραδώσουμε αναβαθμισμένο στις επόμενες γενιές. Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη. Νέα όψη λοιπόν για το Θέατρο Απόλλων εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των κουφωμάτων της πρόσωψης.
1: Σε μια γωνιά αυτού του τόπου, πώς να τ' αντέξω το σκοτ...
0: Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Αμοργό μας στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν τα μουσικοχορευτικά μονοπάτια 2026, μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την παράδοση στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου Αρχαία Αρκεσίνη στη Ραχούλα Αμοργού. Με χοροδιδάσκαλο τον Γιώργο Οικονομίδη στη φετινή εκδήλωση συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου Πολιτισμού και Τέχνης Σιμονίδης, του ΑΜΠΟ Αμοργού, του Συλλόγου Αρχαία Αρκεσίνη και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύλλογο Πολιτισμού και Τέχνης Σιμονίδης με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Αμοργού και του Επαρχείου Νάξου. Τα μουσικοχορευτικά μονοπάτια έχουν γίνει πλέον μια ετήσια όμορφη συνάντηση ανθρώπων, συλλόγων και παραδόσεων.

0: έτσι.
1: Το Αριάδνη ο Διονάξου με τους μαθητές της τάξης βιολιού, συνεχίζοντας και τιμώντας τη μουσική παράδοση του τόπου μας, συμπράττει με χορευτικές ομάδες της Νάξου και παρουσιάζει τη μουσικοχορευτική βραδιά με του βιολιού της Δοξαριές. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 8 το βράδυ στο Αθροθέατρο Φιλωτίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από μελωδίες, χορούς και ρυθμούς του Αιγαίου, οι συμμετέχοντες θα ταξιδέψουν το κοινό στη μουσική και πολιτιστική κληρονομιά των νησιών μας. Συμμετέχουν οι χορευτικές ομάδες Νάξου, Αξοπατήματα, Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου, Απάνω Κάστρο. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Αριάδνιο 2 και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ένα μπράβο και στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ΙΟ ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αλλάζει την εικόνα του κέντρου υγείας της ΙΟΥ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για καλύτερες υπηρεσίες προς κατοίκους και τουρίστες του νησιού.

Συνεχίζονται οι εργασίες στο έργο της επέκτασης του νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νάξου, κυρίες και κύριοι. Ήδη πρέπει να πούμε ότι έχουν πέσει τα μπετά. Δύο όροφοι. Εδώ πρέπει να πούμε ένα μεγάλο μπράβο και στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, αλλά ένα μεγάλο μπράβο και στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Ο οποίος Δημήτρης Λιανός σχεδόν καθημερινά είναι εκεί και βλέπει και εποπτεύει. Και πρέπει να του πούμε ένα μεγάλο

μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» τώρα έχει και δεύτερη εκπομπή, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο, να πει τα παραπονά του απέναντι στον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο, την Περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site γκαμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό ορθόδοξο site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

πάμε στα θέματα του kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα, η Σύφνο σήμερα. Καλημέρα στη Σύφνο μας. Δωρεάν κατοικία και επίδομα 300 ευρώ για γιατρούς που θα εργαστούν στο νησί. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση και παραμονή γιατρών στη Σύφνο θεσπίζει ο Δήμος Σύφνου με στόχο την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας και τη στελέχωση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου του νησιού. Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε πακέτο παροχών για τους γιατρούς που θα καλύψουν τις νέες θέσεις που έχουν προκηρυχθεί αλλά και για όσους ήδη υπηρετούν στη Σύφνο. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr. Μετά τη Σύφνο μας πάει στην Πάρο η Σεμνή. Με τη στήριξη Γιάννη Βρούτση προχωρά, λέει, η κατασκευή νέου αστυνομικού τμήματος και έχει φωτογραφία το βουλευτή και υπουργό με τον δήμαρχο της Πάρου και με άλλους παράγοντες. Σημαντικές εξελίξεις, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για την ενίσχυση των υποδομών ασφάλειας στην Πάρο δρομολογούνται μετά την επίσκεψη του βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και στελεχών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χτες στην Πάρο. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες 3η 16 Ιουνίου με αντικείμενο την προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάσει το αστυνομικό τμήμα Πάρου στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια των επαφών εξετάστηκαν οι απαιτούμενες ενέργειες και τα επόμενα βήματα που απαιτούνται. Ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιτζάς χαρακτήρισε την επίσκεψη ως ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της έκτασης του παλαιού αεροδρομίου και την προώθηση της λύσης του στεγαστικού ζητήματος του αστυνομικού τμήματος. Ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιτζάς ευχαρίστησε τον υπουργό αθλητισμού και βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βρούτση για τη συμβολή του στην προώθηση των ζητημάτων που αφορούν την Πάρο. Το επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες του Δήμου Πάρου και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναμένεται να συνεργαστούν στενά, γράφει η Σεμνή, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να κατατεθεί σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο δήμαρχος Πάρου λοιπόν, ο Κώστας Μπιτζάς, ευχαριστεί και συγχαίρει δημόσια τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό Γιάννη Βρούτση. Που πέτυχε ο Γιάννης Βρούτσης ως βουλευτής και ως υπουργός να προχωρήσει η κατασκευή νέου αστυνομικού τμήματος στην Πάρο μας. Άλλα θέματα, Νάξος ολοκληρώνεται η εσπερινή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πολλά άλλα θέματα, μπέστε στο kiklades.live.gr να τα διαβάσετε. kiklades.live.gr, το μοντέρνο επαγγελματικό site των Κυκλάδων, το site που είναι η φωνή σου, η δύναμή σου και είναι απέναντι στην εξουσία.

θέμα των πάρκινγκ εδώ στη χώρα. Φίλος ακροατής, συγχαρητήρια μου λέει στον αντιδήμαρχο τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Τα πάρκινγκ είναι υπέροχα μου λέει. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά και θα υπάρχει βέβαια και η διασύνδεση έτσι με τη δημοτική αστυνομία, με τα μινι

0: Ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου η Νάξος μας. Στους κορυφαίους προορισμούς του κόσμου βρίσκεται η Αξά μας. Ένα μεγάλο μπράβο από μας.
1: Μια φορά γέμ και ένα γερό.
0: Διακομιδή 19χρονου ασθενούς από το Κουφονήσι, κυρίες και κύριοι.
1: Μακρινό.
0: Στο λιμάνι της Νάξου, στο νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης. Στο κατάστημα του Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, οι καύσονες έρχονται και για να δροσιστείτε κλιματιστικά από το Μαρούλη. Θέλεις να ζεστάνεις, θέλεις να δροσίσεις το σπίτι σου, το εξοχικό σου, τα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Κλιματιστικά από το κατάστημα Μαρούλης. Μοντέρνα, σύγχρονα, τελευταίας τεχνολογίας με εγγύηση, τα οποία κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης και είναι λιγότερο ρεύμα, γιατί είναι αυτά τα πιο μοντέρνα, τα πιο καινούργια που μόλις βγήκαν από τα εργοστάσια τώρα το 2026. Οδός Κοντολέωτος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Συνεχίζονται οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, κυρίες και κύριοι. Γκάνα Παναμά 1-0 χθες. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Γιρένκης στο 95, χάρισε την νίκη στην Γκάνα κόντρα στο Παναμά. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας έριξε 4 στην περήφανη Κροατία σε χορταστική ματσάρα με επίθεση φωτιά. Αγγλία-Κροατία 4-2.

είχαμε και κληρώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλων για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαβίδη κληρώθηκε για το Europa League να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Universitaire Clouse. Από τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa

για την κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League. Στην ΠΑΟΚΑΡΑ καλή επιτυχία. Στηρίζουμε πάντα τις ελληνικές ομάδες, όποιες και να είναι, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο πόλο όταν παίζουν στην Ευρώπη. Πρώτα είμαστε Έλληνες και μετά Ολυμπιακοί, Αεκτζίδες, Παναθηναϊκοί ή οτιδήποτε άλλο. Πρώτα η Ελλάδα μας. Και πάμε στον Παναθηναϊκό, στο Conference League κληρώθηκε να παίξει με την ομάδα Πάξη της Ουγγαρίας. Η ομάδα Πάξη είναι η τρίτη σε δύναμη ποδοσφαιρική ομάδα της Ουγγαρίας. Από νωρίς στα βαθιά λοιπόν πέφτει ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και ο Παναθηναϊκός, καθώς είναι οι πρώτες από τις πέντε ελληνικές ομάδες που θα μπουν στη διαδικασία των ευρωπαϊκών προκριματικών. Ο ΠΑΟΚ χθες στις 2 το μεσημέρι έμαθε τον αντίπαλό του στο δεύτερο προκριματικό του Europa League, ενώ οι πράσινοι στις 3 η ώρα που έγινε η κλήρωση. Όπως προείπα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει ή με την Δυνάμο Κιέβου την Ουκρανική ή με την Κλούζα τη Ρουμανία. Όποιος κερδίσει σε αυτό το μάτς θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε να παίξει με την Πάξη της Ουγγαρίας. Είναι μια δύσκολη ομάδα, εντάξει, δεν είναι Μίλαν, δεν είναι Ίντερ, δεν είναι Μπάλτσα, αλλά είναι μια δύσκολη ομάδα που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός αν θέλει να σφραγίσει το εισιτήριό του.

Χθες είχαμε και την πρώτη συγκέντρωση των παικτών του Παναθηναϊκού. Τέλειωσαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι οι παίκτες του Τριφυλιού, εκτός των διεθνών που έχουν πάρει επιπλέον άδεια, και του Κυριβέγια που πήγε για να παντρευτεί με ειδική επίσης άδεια. Όλοι οι άλλοι παίκτες, εκτός των Μπακασέτα και των λοιπόν που δεν υπολογίζει ο Νίστρουπ, βρέθηκαν χθες στο Κοροπή. Του συστήθηκε ο Δανός προπονητής, γνωρίσανε τον νέο τους προπονητή και ο νέος προπονητής τους νέους παίκτες του και την ομάδα του, και ξεκίνησαν από χθες και θα συνεχίσουν σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις. Τελειώσανε τα μπάνια λοιπόν, γύρω στις 15 μέρες κρατήσανε τα μπάνια για τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και ρίχνονται πάλι στη δουλειά για να χτίσουν το νέο Παναθηναϊκό της νέας σεζόν. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι ομάδες στο ποδόσφαιρο χτίζονται τώρα το καλοκαίρι.

0: Για ένας φίλος Θεσσαλονικιός, η Παοκάρα θα περάσει, μου λέει.
1: Σωμά δεν είναι, οι κατίνες πλέον είναι.
0: Το φετινό λοιπόν ευρωπαϊκό ταξίδι του Παναθηναϊκού αρχίζει από την Ουγγαρία. Το τριφύλι κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Μπάξη στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, στην προσπάθεια που ξεκινά η ομάδα για την είσοδο στη Link Phase της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί επί Ουγγρικού εδάφους την 5η 23 Ιουλίου και η ρεβάνς στην Αθήνα την 5η 30 Ιουλίου. Η Πάξη ιδρύθηκε το 1952 και εδρεύει στην ομώνυμη πόλη της Νότιας Ουγγαρίας. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, η Πάξη τερμάτισε στην τρίτη θέση του Ουγγρικού πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας την ανωδική πορεία των τελευταίων ετών, που είχε ως αποκορύφωμα την κατάκτηση δύο κυπέλων Ουγγαρίας το 24 και το 25. Πρόκειται για μια ομάδα που διατηρεί μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική φιλοσοφία, καθώς βασίζεται αποκλειστικά σε νέα παιδιά και σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές.

ακροατής από τη χώρα της Νάξου. Αν δεν ήταν ο Γιάννης ο Βρούτσης, μου λέει, το 1,5 εκατομμύριο δεν θα δινόταν στο Δήμο, ούτε για το κλειστό, ούτε για το γήπεδο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Βρούτση, μου λέει. Ευχαριστούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Φτηνές και καλές τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Το παγκόσμιο κύπελο μόλις ξεκίνησε. Ο Άγιος Έρωτας κορυφώνεται και όλα τα άλλα σύριαλ. Τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης, High Definition, η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Σύγκριση τιμών μέσω κινητού. Νέα πλατφόρμα ανήγγειλε χθες και ήδη ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα «Ο Λόγος». Πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα της κυβέρνησης που θα βοηθήσει στην πάταξη της ακρίβειας. Ριζοσπάστης, να μην τολμήσουν να στείλουν πολεμικά πλοία στα στενά του Ορμούς, λέει ο ριζοσπάστης. Αφού το λέει ο ριζοσπάστης. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή, πόσο κάνει η νέα πλατφόρμα που ξεκίνησε χθες και ανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρείτε τα φθηνότερα προϊόντα. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία, ο Ταγίπ Ερντογάν και τα ελληνοτουρκικά. Η ναυτεμπορική αχτίδα φωτός για αποκλιμάκωση του προϋπολογισμού. Και από πάνω Μαργαρίτη Σκηνάς, 4 στόχοι για τον πρωτογενή τομέα. Η Ελεύθερη Ώρα, ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ. Και έχει φωτογραφία το μακαριώτα του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών, τον κύριο Ιερώνυμο που είχε προχθές και τη γιορτή του. Ο Εθνικός Κήρυξ, διορίζονται ανεξάρτητοι ερευνητές στην Κύπρο. Ανοίγει το Χορμούς με αντάλλαγμα πετρέλαιο και κυρώσεις. Ο Ελεύθερος Τύπος, σύγκριση τιμών για 10.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Νέα πλατφόρμα όπως στην Αμερική. Άλλα θέματα στον Ελεύθερο Τύπο, ευρωπαϊκό χαστούκι στην Τουρκία για τις παραβιάσεις κατά Ελλάδος και Κύπρου. Μικρή πτώση στις βάσεις των ΑΗ. Η εφημερίδα των συντακτών, ψωμί παιδεία. Εσπρέσο, σκηνές πανικού με κλιματιστικά βόμβα στο ανοιχτό κανάλι. Η μήνα του Όπεν σώθηκε από θαύμα. Η εφημερίδα Τα Νέα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη. Απίστευτο και όμως αληθινό, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κάνει μουσείο. Μεγάλες διαφορές στα ράφια. Η νέα πλατφόρμα που μπήκε χθες σε κυκλοφορία. Political, ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Οι πιέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έφεραν αποτέλεσμα. Ευρωπαϊκό χαστούκι στον Ερντογάν. Μανιφέστο. Δίνουμε χώρο στους νέους στα ψηφοδέλτια μας, λέει ο κύριος Κυρανάκης. Πληροφορίες μου πάντως είναι ότι θα έχει μεγάλη ανανέωση στα ψηφοδέλτια. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να μπουν νέοι άνθρωποι, νέες κοπέλες, νέα παλικάρια στην πολιτική. Και εδώ βέβαια αν δείτε και στις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας και στις νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε μεγάλη αλλαγή. Νέα παιδιά, 25άριδες, 30άριδες, 35άριδες μπήκαν μέσα στις τοπικές Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι καλό. Η εφημερίδα Star πήγε στη Μύκονο και γύρισε στο φέρετρο με την Ιταλίδα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, Δούκας εναντίον Διαμαντοπούλου, άνω κάτω το Πασόκ. Πάμε στις αθλητικές, Sport Day, ο πρόεδρος των πρόεδρων, για το Βαγγέλη Μαρινάκη. Μαθαίο ΟΕ, ήρθε στον Πειραιά, μπράβο, μπράβο. Ό,τι θέλει ο Βαγγέλης, ό,τι του ζητήσει ο Μετιλίμπαρ, στόχος ξέρετε ποιος είναι, double στην Ελλάδα, Champions League στην Ευρώπη. Και η φωτογραφία, το Βαγγέλη Μαρινάκη. Live Sport, έρχεται λέει ο Καμαρά στον Παναθηναϊκό. Κόκκινος πρωταθλητής, 16 χρόνια στο τιμόνι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Κυρίαρχος, ανέβασε το θρύλο στα ύψη. Τα δίνει όλα για 4. Boston Sport, πάλι καλά να λέει. Εύκολη απόφαση. Ώρα για σπορ, της Ένωσης. Στην Καλαμάτα αύριο ο Νάσος Ηλιόπουλος. Και πάμε και στις επαρχιακές, δύο επαρχιακές. Η Ελευθερία, ανησυχεί εξάπλωση, ευλογιάς εγώ προβάτων.
Η εφημερίδα Αλήθεια, 58 Καραϊσκάκια 2026. Η εφημερίδα Θεσσαλία, θύμα απάτης έπεσε ζευγάρι. Και κάπου εδώ τελειώσαμε και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

0: Ελλήνων Νέαρχη, του φίλου μου του συνταγματάρχη, του Ανδρέα Καλογερόπουλου. Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος, ο οποίος μας είπε ότι το κόμμα του, το Ελλήνων Νέαρχη, έχοντας ολοκληρώσει ένα κύκλο ενεργειών των στελεχών του, αλλά και των υποψηφίων του, ετοιμάζει εκτός της παρουσίασης του προγράμματός του και μια σειρά δράσεων που, όπως λέει ο συνταγματάρχης, θα σοκάρουν το ελληνικό κοινό. Για τις δράσεις αυτές θα ενημερωθείτε, μας είπε, εν ευθέτω χρόνο. Σχετικά τώρα με το πρόβλημα του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, το Ελλήνων Νέαρχη έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα επίλυσης του προβλήματος, δίνοντας τους αλλοίς κίνητρα οικονομικά για την αλίευση αυτών και τη μείωση του πληθυσμού τους. Επίσης έχει ετοιμάσει μια διαδικασία συλλογής αυτών των λαγοκέφαλων και μέσης αξιοποίησης τους ως ιχθυάλευρα, με χρήση αυτών σε ιχθυοκαλλιέργειες και αλλού. Το κόστος για όλη αυτή τη διαδικασία πρόγραμμα ανέρχεται στα 7,5 ευρώ και στοχευμένα θα δοθεί στους αλλοίς που θα πρέπει να συλλέγουν ανασκάφω συγκεκριμένη ποσότητα λαγοκέφαλων. Το πρόγραμμα αυτό θα αναλυθεί υπό συνταγματάρχης σε ειδική εκπομπή στο κανάλι Κυκλάδες Live τις επόμενες μέρες, όπως και άλλα μέτρα που έχει σχεδιάσει ο συνταγματάρχης και το Ελλήνων Νέαρχη για τους αλλοίς, όχι μόνο των Κυκλάδων, αλλά και όλων των νησιών της χώρας μας. Ο Ανδρέας Καλογερόπουλος είπε ότι το Ελλήνων Νέαρχη είναι κοντά στον πρωτογενή τομέα με λύσεις άμεσες και κοστολογημένες. Αυτό εξάλλου χαρακτηρίζει το Ελλήνων Νέαρχη για όσους έχουν μυαλό, είπε, και αυτιά. Οι υπόλοιποι είναι καταδικασμένοι να ψηφίζουν τα σάπια πολιτικά κόμματα της μεταπολίτευσης, αναφέρει ο Ανδρέας Καλογερόπουλος. Πάντως, ό,τι έχει πει ο κύριος Καλογερόπουλος μέχρι στιγμής έχει βγει. Και αυτό που βλέπω επίσης και αυτά που ξέρω μπορώ να σας πω είναι ότι ο Ανδρέας Καλογερόπουλος έχει μπέσα, είναι άντρας και τιμάει τα παντελόνια του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ελλήνων Νέαρχη λοιπόν, το κόμμα του κυρίου Ανδρέα Καλογερόπουλου.
1: Είμαστε μαζί, σώμα και ψυχή.
0: Φίλε ακροάτρια μου, λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, άκουσα στο σταθμό σας πρώτη φορά τον κύριο Καλογερόπουλο, τον έψαξα μετά στο YouTube, τον παρακολουθώ. Ψήφισα στις προηγούμενες εκλογές Βελόπουλο, σε αυτές θα ψηφίσω το Ελλήνων Νέαρχη, μου λέει.

φεύγουνε, την κάνουνε κοινός. Ενώ στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, άτυπο debate στο Άξιον 24 είχαν χθες ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος, με τον πριν από λίγα 24 ώρα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Νίκο Παπά. Σφάζονται και στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα σαν πύρινο μέτωπο αναζωπηρώθηκε η εσωστρέφεια στο ΠΑΣΟΚ με τον σοσιαλιστή δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου να έρχονται ξανά σε μετοπική σύγκρουση. Η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στο Open TV άφησε σαφείς αιχμές κατά του σοσιαλιστή Χάρη Δούκα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρότασή του για συνεργασίες με τον Αλέξη Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ, τόνισε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Επίσης η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου μίλησε με πολύ καλά λόγια για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Καλά έχουν τα αυτιά σας. Η Άννα Διαμαντοπούλου, το νούμερο 2 του ΠΑΣΟΚ, μίλησε με καλά λόγια για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Πέρασαν ώρες για να σηκώσει το γάντι ο Χάρης Δούκας, ωστόσο αργά χθες το απόγευμα είπε ο Χάρης Δούκας οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τα οποία, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες στις θέσεις μου για διάλογο στον προοδευτικό χώρο, ήταν η αιχμηρή απάντηση του Χάρη Δούκα. Ο κύριος Χριστοδουλάκης, ο Νίκος ο Χριστοδουλάκης, είπε να μην γίνεται η διαφωνία πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης. Θετικά λοιπόν μίλησε για την κυβέρνηση η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Εδώ θέλω να πω το εξής, κυρίες και κύριοι. Από τη μία το ΠΑΣΟΚ θέλει να ρίξει τη δεξιά. Από τη μία το ΠΑΣΟΚ θέλει να ρίξει την κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου και το ΠΑΣΟΚ θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι, έτσι. Και να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ, λέει, μια άλλη οικονομική πολιτική. Δικαίωμά του, δημοκρατία έχουμε. Και έρχεται το νούμερο 2 του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και δίνει τα εύσημα στο Μητσοτάκι για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή είναι να τραβάς τα μαλλιά σου τι γίνεται.

Ένας φίλος ακροατής Αξώτης από Γλυφάδα στέλνει αξώτικες καλημέρες. Την άλλη εβδομάδα κατεβαίνω Νάξο, μου λέει, με τη σύζυγο κύριε Τριανταφυλλίδη, και θα καθίσουμε μέχρι και 10 του Σεπτέμβρη. Κυρία Διαμαντοπούλου, μου λέει, εγώ έχω κάνει στο Υπουργείο Οικονομικών, ήμουν ανώτερος υπάλληλος, μου λέει, τώρα είμαι συνταξιούχος. Κυρία Διαμαντοπούλου, μου λέει, μπορεί να είναι πασόκ, αλλά είναι μια σοβαρή γυναίκα. Και είπε την αλήθεια, ότι οικονομικά η κυβέρνηση τα πάει πάρα πολύ καλά. Το ότι βγαίνει το δεύτερο στέλεχος του Πασόκ, μετά τον Ανδρουλάκη, που είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, και παραδέχεται ότι η οικονομική πολιτική του Μητσοτάκη είναι σωστή, αυτό δείχνει, μου λέει, ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.

Και ένας φίλος ακροατής στέλνει αξιώτικες καλημέρες εδώ στην Άξο. Εγώ μου λέει εκτός από Πασόκ δεν έχω λερώσει τα χέρια μου να ψηφίσω δεξιά και πάλι Πασόκ θα ψηφίσω. Αλλά αυτά που λέει η κυρία Διαμαντοπούλου μου λέει είναι ντροπή της.

0: βίντεο με αφορμή την εφαρμογή Πόσο Κάνει, η οποία βγήκε χθες στον αέρα, ανάρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πριν να πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον που είναι πιο φθηνό το καλάθι σου, ακούγεται να λέει ο Πρωθυπουργός. Όπως εξήγησε, πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Ο Πρωθυπουργός, αφού περιγράφει τη διαδικασία, τονίζει: να πω εδώ κάτι σημαντικό, οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι, το Πόσο Κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια, και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Σου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλος.
0: Ο υπουργός, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει, είπε: εξαιρετικά χρήσιμο όπλο στα χέρια των καταναλωτών.
1: Κάπου που δεν έχουμε πάει.
0: Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας συνεχίζεται. Είχαμε τη μεγαλύτερη ουκρανική επίθεση των τελευταίων 2 ετών σήμερα τα ξημερώματα στη Μόσχα. Σε εξέλιξη τα αντίπεινα της Ρωσίας εναντίον

ακόμα ιδιαίτερα σημαντικό δικό έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, μια προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας που γίνεται πράξη, ένα νέο κομβικό αυτοκινητόδρομο να ετοιμάζεται να δοθεί στην κυκλοφορία και να αλλάξει τις μετακινήσεις ανάμεσα στην Αττική και τη Βόρειο Ελλάδα. Ένα από τα σημαντικότερα έργα αυτής της κατηγορίας είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τις εικόνες που έρχονται από τα εργοτάξια βρίσκεται πλέον στις τελικές φορές.

υπέγραψαν τη συμφωνία Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκεφτόταν τα οικονομικά των Αμερικανών όταν διαπραγματευόταν με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη συμφωνία με το Ιράν στις Βερσαλίες, ενώ υπέγραψε στην Τεχεράνη ξεχωριστά και ο πρόεδρος του Ιράν, ο κύριος Πεζεσκιάν. Η συμφωνία ανάμεσα στον κύριο Πεζεσκιάν και τον Ντόναλντ Τραμπ, ανάμεσα δηλαδή στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τίθεται άμεσα σε ισχύ.

ένας φίλος από Αθήνα για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Είναι πολύ θετική, μου λέει, ας ελπίσουμε να βοηθηθεί η παγκόσμια οικονομία. Για να δούμε. Υπέγραψαν λοιπόν Αμερικανοί και Ιράνοι. Για να δούμε τώρα αν αυτή η εκεχηρία που υπογράφτηκε θα μπορέσει να τηρηθεί και από τις δύο πλευρές.

συμφωνία ΙΠΑ και Ιράν υπογράφτηκε εξ αποστάσεως στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό ομολογό του, τον κύριο Πεζεσκιάν. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ έχει τεθεί σε ισχύ, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ή αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και την επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω των στενών του Χορμούζ. Η εξέλιξη ενίσχυσε τις προσδοκίες για μια πιο σταθερή ειρηνευτική προοπτική ανάμεσα στις δύο χώρες.

0: φίλος ακροατής από Πειραιά. Ελπίζουμε η ειρήνη αυτή να μείνει. Ήδη μου λέει, ακούσαμε ότι τα δεξαμενόπλια περνάνε και το πετρέλαιο ρέει. Να δούμε αν θα πέσει και η τιμή του πετρελαίου.
1: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης. Η ευκαιρία σας με καλές τιμές να αποκτήσετε μια ευρωπαϊκή σύγχρονη διζαϊνάτη κουζίνα. Έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Κυκλάδες.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το Κυκλάδες.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δικάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Κυκλάδες.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο επαγγελματικό τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο επαγγελματικό τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

πάμε στον υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι. Διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, μόλις ανέβηκε. Γιάννης Βρούτσης στο kikladeslive.gr. Επιδίωξή μας δεν ήταν να κλείνουμε τα γήπεδα, αλλά να κλείνουμε το δρόμο στη βία και στην ασυδοσία των λίγων. Και το πετύχαμε. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τα αποτελέσματα της πολιτικής για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας ανέδειξε ο κυκλαδίτης Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με αφορμή τα ετήσια στοιχεία της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και τη σημαντική αύξηση της προσέλευσης φιλάθλων στα γήπεδα της Super League. Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Βρούτσης, οι νομοθετικές παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν από το 2024 και ενισχύθηκαν τα επόμενα χρόνια δημιούργησαν ένα πλαίσιο κανόνων ελέγχου και λογοδοσίας με στόχο την προστασία του αθλητισμού και των φιλάθλων. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr να διαβάσετε τι λέει ο Γιάννης Βρούτσης για την πάταξη της αθλητικής βίας. Πάντως είναι γεγονός ότι με Βρούτση υπουργό αθλητισμού και Μητσοτάκη πρωθυπουργό η αθλητική βία έχει αντιμετωπιστεί και έχει περιοριστεί.

καλός ακροατής από Γαλάτσι. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Πιστεύω όμως ότι ο Βρούτσης και η Νέα Δημοκρατία βοήθησαν στην αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Πρώτα δεν τολμούσες να πας στο γήπεδο, μου λέει. Τώρα με όλα τα μέτρα αυτά που έχει ληφθεί από το Βρούτσι και από το Μητσοτάκη, πιστεύω, μου λέει, ότι η αθλητική βία έχει περιοριστεί σημαντικά.

0: χώρα της Νάξου, φίλος ακροατής, ασχολούμαι με τον αθλητισμό. Μπράβο στο Γιάννη το Βρούτσι για το ΒΑΚ Νάξος, μου λέει, και το 1,5 εκατομμύριο που έδωσε και για το κλειστό και για το γήπεδο ποδοσφαίρου. Πιστεύω, μου λέει, ότι έπρεπε να είχε γίνει αυτό και μπράβο που βρέθηκε ο Βρούτσις και το έκανε. Και το θέμα του ειρηνοδικείου εδώ στην Άξο, που προχωράει η αναβάθμισή του, ένα έργο με 590.000 ευρώ, και αυτό είναι ένα σημαντικό έργο, κυρίες και κύριοι.
1: Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της.
0: Την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο, τις ειδικότητες και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου, Μιχάλης Κατσάνης, θα έχουν μαθητές, γονείς και πολίτες την 5η 25 Ιουνίου στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ημέρα Ανοιχτών Θυρών». Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σχολείου που ήρθε στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και η βράβευση μαθητών που διακρίθηκαν για τη συμμετοχή του σε δράσεις εθελοντισμού, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, κοινωνικής προσφοράς και στο πρόγραμμα Εράσμους. Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του πρώτου ΕΠΑΛ Νάξου, Μιχάλης Κατσάνης, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, προσκαλούν μαθητές, μαθήτριες, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη να επισκεφθούν το σχολείο την 5η 25 Ιουνίου 2026 από τις 11 έως τη 1. Σας περιμένουμε, αναφέρει πρόσκληση, να γνωρίσετε από κοντά το σχολικό μας περιβάλλον που συνδυάζει τη γενική παιδεία με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, προσφέροντας γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες και προοπτικές για το μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες 2285 032 900.

0: την αγωνία τους για τη ραγδαία εξάπλωση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες εκφράζουν οι επαγγελματίες ψαράδες, κάνοντας λόγο για σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και δραματική μείωση της παραγωγής τους. Τρώνε τα ψάρια μαζί με τα δίχτυα, κόβουν τα αγκίστρια και καταστρέφουν τα παραγάδια.
1: Για σένα είναι πάντα απλό να ψάξεις να με βρεις.
0: Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί όλο το Αιγαίο. Οι λαγοκέφαλοι αποτελούν ένα από τα πλέον επεκτατικά ξενικά είδη που έχουν εμφανιστεί εδώ στη Μεσόγειο. Το πρόβλημα καταγράφεται σε πολλές περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

0: εποχή της ψηφιακής επιτήρησης περνάει πλέον η προστασία των ελληνικών παραλίων, καθώς η κυβέρνηση επιστρατεύει ντρόνους, δορυφορικές εικόνες και σύγχρονα συστήματα τηλεπισκόπησης για να βάλει τέλος στα φαινόμενα αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλών και παραλίων. Οι εικόνες με ατελείωτες σειρές από ξαπλώστρες και ομπρέλες που καταλαμβάνουν σχεδόν κάθε ελεύθερο μέτρο άμμου φαίνεται ότι οδηγούν τις αρχές σε μια νέα στρατηγική ελέγχων, όπου η τεχνολογία αναλαμβάνει πια πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Στα ανήλικα παιδιά της.
0: Ένα ξεχωριστό αθλητικό δεκαήμερο μπάσκετ, παιχνίδι και εξέλιξη περιμένει τους νεαρούς φίλους του αθλητισμού στην Άξο μας από αυτό το καλοκαίρι. Η Ακαδημία του Παναξιακού ΑΟΚ ανακοινώνει επίσημα τη διεξαγωγή του Παναξιακός ΑΟΚ Basketball Camp 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 1η Ιουλίου έως και την Παρασκευή 10 Ιουλίου με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο. Οι προπονήσεις θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του 2ου και 4ου Δημοτικού Σχολείου Νάξου, προσφέροντας ένα ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον για τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών, με πρωινά 8.30-11 και απογευματινά 6.30-9 τμήματα, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και το γκρουπ. Από μας ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο. Παναξιακός ΑΟΚ, ξεκινούν οι εγγραφές για το Basketball Camp 2026.

την πρόσληψη για να πάμε στα Μοριανά Νέα ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ φιλολογικών σπουδών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει ο Δήμος Αμοργού στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών έναντι αντιτίμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

0: Σήμερα θα πάω με τη γυναίκα μου και μια ξαδέρφη της με το σύζυγό της και τα παιδιά της, θα πάμε για μπάνιο στην αγαπημένη περιοχή της Αζολίμνου, να κάνουμε το μπάνιο μας. Αζολίμνου είμαστε για χθες.
1: Μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ.
0: Αν και φυσάει, αλλά εντάξει, το μπάνιο μας δεν το χάνουμε και σήμερα. Κάθε μέρα και εγώ και η γυναίκα μου είμαστε στην παραλία.

0: Αθήνα.
1: Θυμίζουμε ότι χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά ψήξης θέρμανσης, τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε μικροσυσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Τα πάντα στο Μαρούλι, όπως και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα

καλημέρα από την Απείρανθο, μια φίλη απερασίτησα. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα και σε εσάς, μου λέει, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο Σύλλογο Απεραθητών Νάξου.

σιγά σιγά η εκπομπή θα είναι προς το τέλος της. Δεν έχουμε κάποιο άλλο τηλεφώνημα. Ένα εφταράκι παίρνει σήμερα στο Αιγαίο. Εντάξει, εμείς είμαστε μαθημένοι σε όλα, έτσι, στα νησιά. Γεννημένοι μες στη θάλασσα είμαστε. Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου 2026. Από το Κυκλαδί τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου Λευκιανή Παριανή σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Αλλά και από τον την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

Καλοκαίρι 2026, Ιούνιος 2026, με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου και φυσικά την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ο 37ος Ιούνιος, το 37ο καλοκαίρι που είμαστε μαζί. 37 ολόκληρα χρόνια. Η αρχαιότερη ραδιοφωνική εκπομπή της Νάξου, των Κυκλάδων και της Ελλάδος και της Κύπρου. 37 χρόνια μαζί. Τρεις γενιές ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων, τρεις γενιές ακούνε Καλημέρα Κυκλάδες.

ξανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μαζί σας, πάντα και μόνο πρώτα ο Θεός. Για αύριο Παρασκευή στις 10. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, πολλές ευχές για ένα τριανταφυλλένιο μεσημεράκι. Πάμε να βάλουμε το μαγιό να την κάνουμε για κάποια παραλία σε λίγο. Από εμάς καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα φίλησες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

0: μου δυστυχώς έχει μόνο ένα σώμα.
1: Ραδιοκύκλαδο 101.3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Το κομμάτι που δεν μπορείς να παραλείψεις στις καλοκαιρινές διακοπές είναι το λινό πουκάμισο. Είναι δροσερό άνετο και έχει αυτή τη χαλαρή κομψότητα που ταιριάζει παντού. Από μια βόλτα στο νησί έως ένα καλοκαιρινό δείπνο στην πόλη, είναι πάντα μια ασφαλής επιλογή. Και επειδή τα τελευταία χρόνια έχει γίνει βασικό κομμάτι της δουλάπας μας, ας πούμε λίγα πράγματα για το λόγο που αξίζει να του δώσουμε μια θέση στις καλοκαιρινές μας εμφανίσεις. Τα λινά πουκάμισα είναι ιδιαίτερως ευέλικτα και μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά στυλ και περιστάσεις. Για casual εμφάνιση συνδύασε ένα λινό πουκάμισο με βερμούδα ή τζιν για χαλαρές καλοκαιρινές εξόδους. Για smart casual ντύσιμο φόρεσέ το με παντελόνι και μοκασίνια ή boat shoes για μια πιο προσεγμένη αλλά άνετη εμφάνιση, καλοκαιρινή και επαγγελματική. Σε καλοκαιρινές εκδηλώσεις ένα λευκό ή γαλάζιο λινό πουκάμισο με υφασμάτινη βερμούδα αποτελεί ιδανική επιλογή για γάμους, βαπτίσεις και άλλες κοινωνικές υποχρεώσεις.
3: Τυροκομείο Πιταρά. Η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνετε?
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε εδώ, ηρεμία έχουμε, βλέπουμε εδώ τι γίνεται με τα απαγόρευση και ό,τι έχει να κάνει με φωτιές, γιατί λόγω καιρού και όλα τα σχετικά προσπαθώ εδώ να δω τι γίνεται, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Είμαστε κατηγορία 3.
0: Έχει εξάρει σήμερα.
1: Ναι, έχει να εξάρει, οπότε είναι λίγο ανεβασμένη η κατάσταση με βάση και το χάρτη της πρόβλεψης. Γιατί κάθε μέρα μετά τις 12 το μεσημέρι, λέει, βγαίνει ο σχετικός χάρτης που αποφασίζει για ό,τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
0: Εξάρει, εντωμεταξύ, αύριο έβλεπα χθες ότι θα είχε επτάρι, αλλά δεν είναι εξάρει, θα είναι και αύριο. Σε κάθε περίπτωση όμως οι ρηπές ανέμου θα είναι 70 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν σου κρύβω ότι εγώ σήμερα το πρωί ξύπνησα με αυτό το άγχος. Δηλαδή, χτυπάω ξυλό να μην έχουμε καμιά στραβή.
1: Εντάξει,
0: γιατί με τις φωτιές το καλοκαίρι το έχουμε το άγχος μας και ειδικά όταν έχει τέτοιο καιρό.
1: Εντάξει, επειδή έχουμε συνέστηση ως πολίτες και είμαστε και πάνω απ' όλα τυπικοί και σωστοί, πιστεύω ότι
0: δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, ειδικά οι αξιώτες.
0: Πυργίνη και θάλασσα,
1: ναι, μακριά είναι και από τα τρία οι αξιώτες. Ναι, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Μην στενοχωριέστε καθόλου.
0: Ωραία,
1: δεν θα
0: λοιπόν
1: καεί κανένα σήμερα.
0: Κύριε Λιανέ, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα ανθυρά. Μια χαρά είμαστε, εντάξει.
0: Πάντως είστε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, στο σταθμό του κόσμου, της Νάξου και όλων των ακροατών μας.
1: Αυτό είναι. Τι άλλο θέλετε?
0: Στείλτε μας μηνύματα, πάρτε μας τηλέφωνο, επικοινωνήστε μαζί μας, πείτε μας τι γίνεται εκεί έξω. Τα παιδιά της πολιτικής προστασίας, μιας και είπες για τις φωτιές, είναι κάθε μέρα σε επανύπνιση.
1: Απίκου.
0: Κάνουν περιοδίες. Προχθές ήταν αυτή η φωτογραφία που μου στείλανε σήμερα.
1: Ναι, είχαν βγει.
0: Με το αυτοκίνητο, ναι,
1: εννοείται ότι βγαίνουμε. Δεν είναι εντολή. Έξω όλοι. Και βγαίνουμε κατευθείαν. Ό,τι πει το αρχηγός.
0: Κάτω, χωρίζονται εκεί σε ομάδες ανάλογα με τις δουλειές του καθενός, γιατί εθελοντικά το κάνουν αυτό, να τα λέμε και αυτά έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Και προσπαθούν να έχουν την κατάσταση υπό έλεγχο, να ξέρουν τι γίνεται. Ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί ομιγέννητο, να επέμβουν.
1: Όσο γίνεται πιο γρήγορα, για να δούμε τι ακριβώς παίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι έχουμε? Το βασικό είναι ότι στην Βρετανία όλοι είναι ευτυχισμένοι.
0: Μη μου το πας έτσι. Πες πού μας βρίσκει ο κόσμος, να ξέρουνε. Δηλαδή,
1: θα το πω αυτό, αλλά πρώτα πρέπει να πω ότι από το πρωί, από χτες το βράδυ, οι Βρετανοί είναι ευτυχισμένοι. It's coming home. Είναι το σύνθημα που δονεί όλη τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τι έρχεται στο σπίτι?
1: It's coming home. Είναι το μεγάλο όνειρο των Βρετανών από το
0: 1966. 1966
1: τι έγινε, κάτσε να σκεφτώ.
0: Τίποτα έγινε. Μην ψάχνεις αύριο. Τι έγινε?
1: Τίποτα. Αυτά είναι δικά μου, μην τρελαίνεις. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3. Είμαστε εδώ. Είναι λίγο μετά τις 1:05. Μαντός του Νάρη και Νικόδημος Ζανός, Κυκλάδος On Air και σήμερα μαζί σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο 2285-024-926. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να εξηγήσει την κυρία Στουρνάρα τι σημαίνει It's coming home.
0: Κανα κύπελο από εδώ?
1: Ναι, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ είναι.
0: Εντάξει.
1: Κερδίσανε 4-2 χθες το βράδυ την Κροατία. Όχι, και όλοι οι τίτλοι των Βρετανικών ΜΜΕ είναι It's coming home. Και είναι το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Μέχρι να φτάσει στον τελικό θες 6 τουλάχιστον. Αλλά για τους Βρετανούς είναι.
0: Στο τελευταίο πρωτοσέλιδο, ούψη μας ξέφυγε.
1: Όπως πάντα.
0: Παραστράτησε.
1: Όπως πάντα. Το χέρι του Θεού. Ο ήλιος που βγήκε ανάποδα.
0: Ανάποδα βγαίνει ο ήλιος.
1: Ναι, ο Κέιν που έπρεπε να πάει τουαλέτα και δεν μπήκε στο γήπεδο. Πάντα υπάρχει μια καλή δικαιολογία. Ο καλός παίκτης που έχουν, ο σέντερ φορ που έχουν. Ναι, δηλαδή πάντα υπάρχει μια καλή δικαιολογία για να φτιάξουν ένα ωραίο δράμα, γιατί Βρετανοί ζουν για τα δράματα.
0: Θα ξεκινήσει από τις Βερσαλίες σήμερα και τη Γαλλία.
1: Δεν έχει μετά. Λοιπόν,
0: τι ωραίο παλάτι.
1: Στείλτε μήνυμα στην. Γι' αυτό το είπα.
0: Χωρίς τουαλέτες βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ποτέ. Λοιπόν, μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρεταία, είτε στη social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, είτε στα προσωπικά μας, Μαντός Στουρνάρα λατινικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Γιάννος ελληνικούς όσον αφορά το φατσοβιβλίο, και βέβαια Instagram Αδαμαντία Στουρνάρα, που σήμερα έβαλε και το αυτοκίνητο των ονείρων της.
0: Τι όμορφο.
1: Και το Naxos Press.
0: 110 χρόνια,
1: 1917.
0: Εντάξει, ναι.
1: Με μανιβέλα, με ζακέτα μέσα.
0: Με ζακέτα γιατί είναι ανοιχτά. Μπάζει.
1: Ναι, με οδηγό μπροστά.
0: Με τις ρόδες της μεγάλης. Σοφέρ. Όχι οδηγό, σοφέρ.
1: Οδηγό μπροστά, μετά ο σοφέρ.
0: Ο οδηγός ποιο, τι εννοείς?
1: Είναι ο άνθρωπος που πηγαίνει μπροστά από το αυτοκίνητο για να φωνάζει ότι το αυτοκίνητο έρχεται για να ξέρουν και οι
0: με 30 χιλιόμετρα πήγαινε αυτό, δεν πήγαινε παραπάνω.
1: Γι' αυτό. Τα πρώτα αυτοκίνητα.
0: Αλλά είχαν πολλά ατυχήματα γιατί δεν ήξεραν πώς, από πού σου ήρθε.
1: Ναι, και είχαν άνθρωπο μπροστά, ο οποίος προχωρούσε και έλεγε έρχεται αυτοκίνητο. Έρχεται αυτοκίνητο.
0: Κάντε στην άκρη να περάσει.
1: Κάντε στην άκρη, ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος πήγαινε πιο γρήγορα από το αυτοκίνητο για να φανταστεί εκείνε τι ωραίε εποχέ.
0: 25 χιλιόμετρα, 30 κάπου εκεί.
1: 25-10.
0: Ούτε καν, ναι. Και οι κυρίε με τα φορέματα. Τα πλουμιστά και τα αυτά μέσα. Ο κύριος που τη συνόδευε να ανέβουν πάνω, γιατί έπρεπε για να ανέβεις πάνω, είχε και ένα σκαλί αυτό. Δεν ήταν ό,τι και ό,τι.
1: Πώς ήταν οι άμαξες, η ίδια λογική με τις άμαξες.
0: Κάπως έτσι, ναι. Απλά αυτό ήταν αυτοκίνητο. Και είναι αυτό που είδαμε στην Αμοργόρα. Για το λόγο αυτό, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα. Προφανώς εννοεί τις ιδιωτικές.

0: 5, το οποίο βγαίνει και είναι 9 η ώρα. Κάθε οικογένεια έχει αυτό, το Toy Story είναι ένα ζήτημα. Και στη συνέχεια το βράδυ έχει στις 11 η ώρα την Μονή. Είναι δύο ταινίες οι οποίες...
1: Thriller.
0: Thriller, ναι.
1: Το κατάλαβα από τον τίτλο.
0: Αλλά το Toy Story 5 νομίζω ότι είναι από αυτές τις ταινίες που μικροί και μεγάλοι μπορούν να τις απολαύσουν.
1: Μάλιστα. Ξεκινάνε και τα camp τα παιδάκια τώρα που έτσι ξεκινάνε τις καλοκαιρινές τους δηλαδή δραστηριότητες. Έχουν πολύ πλάκα όλα αυτά, είναι πολύ όμορφα. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι αθλητικό δρόμενο και να γίνεται τώρα το καλοκαίρι που να σχετίζεται και όλα να συνδέεται με τα παιδιά, είναι πραγματικά φανταστικό.
0: Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα συναντήσει τον νέο του υφιστάμενο, τον Φώτη Μάγκο, τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στους Λειψούς.
1: Α, ωραία.
0: Θα πάει την επόμενη εβδομάδα στους Λειψούς και θα μιλήσουν εκεί, θα συναντήσουν στην έδρα δηλαδή, του πρώην Δημάρχου.
1: Γίνεται,
0: εκλογές γίνεται. Εκλογές, κανονικά.
1: Εκλογές. Ναι, γιατί είχα αυτή την απορία και μετά το ξέχασα να το ψάξω.
0: Εκλογές,
1: κανονικά, κανονικότατα, έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι δήμαρχος, όπως τον αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Άντε, να δούμε.

0: Και βέβαια να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε και την Ευρωπαϊκή Γιορτή Μουσικής, η οποία θα γίνει για 13η χρονιά στο Χαλκί.
1: Ναι.
0: 13 χρόνια τώρα, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Με στην έναρξη βραδιάς θα πραγματοποιήσει η Βάσο Λιάνου και η Μόνικα Φρίς. Η Φρίς είναι γεννημένη στο Μόναχο, ενώ η Λιάνου είναι από την Καλαμπάκα και ξεκίνησε με μελέτη βυζαντινής μουσικής και μας έρχεται στην Νάξο εδώ και αρκετά χρόνια. Ζει μάλιστα στη Μονή, αν δεν κάνω λάθος. Στη συνέχεια είναι η Los Ofendidos, πολυπολιτισμικό σχήμα που μας ταξιδεύει σε διαφορετικές χώρες Νότιας και Κεντρικής Αμερικής. Μετά στη συνέχεια, όχι, αυτά είναι, ναι, αυτά τρία είναι. Ξεκινάει στις 8:30 ώρα, είναι στην πηγή του Χαλκίου, στον ποταμό δηλαδή. Η είσοδος είναι ελεύθερη, η ώρα έναρξης είναι στις 20:30 και η διοργάνωση γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τραγίας και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, έχω το. Μόλις τώρα πήρα το. Και έλεγα ρε παιδί μου, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα. Αλλά ήρθε τελικά. Mm-hmm. Και έχω ενθουσιαστεί. Το ένατο στη σειρά φεστιβάλ Στρογγύλη. Στη Σαντορίνη. Θες να σου πω ονόματα.
0: Ναι, για πες.
1: Ξεκινά στις 4 Ιουλίου το φεστιβάλ. Με Σπύρο Γραμμένο και Δημήτρη Μητσοτάκη από τους Ενδελέχεια.
0: Okay.
1: Στις 10 Ιουλίου Δημήτρη Σταρόβα, Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο.
0: Α, ο άνθρωπο ορχήστρο.
1: Έτσι, μπράβο. Στις 17 Ιουλίου αφιέρωμα στον Στέλιο Καζατζίδη, τραγουδούν ο Γιώργο Μαργαρίτη, ο Δημήτρη Μπάση και η Βίκη Καρατζόγλου.
0: Μάλιστα.
1: Στις 25 Ιουλίου Γιάννη Σερβετά, stand-up comedy.
0: Μάλιστα.
1: Στις 28 Ιουλίου Κόζα Μόστρα.
0: Ναι.
1: Στις 2 Αυγούστου αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου, τραγουδούν Άγγελο Διονυσίου, Στέλιο Διονυσίου, Διαμαντή Διονυσίου.
0: Ναι.
1: Στις 7 Αυγούστου Χρήστος Τιβαίος. Στις 19 Αυγούστου Πάνος Μουζουράκης. Στις 24 Αυγούστου αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, τραγουδούν Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Φιλαρμονική Χοροδία, Μουσικά Σύνολα, Παιδική Χοροδία Δήμου Θήρας, Μπάντα Εστίας Πύργου.
0: Και ο Στίβ Τίσσα.
1: Δεν ξέρω γιατί μου φύγει. Ναι. Λοιπόν, 31 Αυγούστου, Ευρυδίκη, Θοδωρής Μαραντίνης, Special Guest, Χρήστος Δάντης.
0: Mm-hmm.
1: 1η Σεπτεμβρίου, Δώρος Δημοσθένους και Ντεσάντο. 10 Σεπτεμβρίου, Λάμπρος Φυσφής, stand-up comedy. Πώς φαίνεται?
0: Εντάξει, καλούτσικο.
1: Καλούτσικο.
0: Ευτυχώς υπάρχουν πλοία, μπορούμε να πάμε.

0: 9 το βράδυ, πενταγόμαστε, μια χαρά.
1: Όλες οι εκδηλώσεις θα ξεκινούν στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: 9 θα ξεκινούν.
1: Στις 9, συγγνώμη, ναι. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το τονίζω. Mm. Έτσι. Από το Δήμο Θήρας, παρακαλώ πολύ, ένα το φεστιβάλ Στρογγύλη έβγε.

0: Ναι.
1: Θα πάμε να διαφημίσεις.
2: Ναι.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τέταρτη και τελευταία περίοδος.
1: Ναι, τέταρτη και τελευταία περίοδος. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία, γιατί είμαστε εδώ, ραδιοφωνία και κλάδο 101,3.
0: Είμαστε,
1: ναι, βέβαια, ναι, πάντα έχουμε αγωνία. Και κλάδο on air, μαντό του Νάρη και Νικό Δημητριανό. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη ξέρετε, 2285-024-926. Το τηλέφωνο, στα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, στα προσωπικές μας σελίδες, μαντός του Νάρα, λατινικούς χαρακτήρες, Νικό Δημοσδιανός, ελληνικούς χαρακτήρες, όσον αφορά το φάτσο βιβλίο. Στο Instagram πηγαίνουμε σε θέματα όπως Άδαμα Δίας του Νάρα και Naxos Press. Τα αθλητικά έχουν να κάνουν με τους αγώνες που είναι το Μουντιάλ, μεταγραφές, φημολογία, έχει πραγματάκια. Ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στην προετοιμασία. Έχουμε την ΑΕΚ που κινείται, οι αγώνες που γίνονται στην Αμερική. Εντάξει.
0: Καλά πάμε. Λοιπόν, οι ρεπόρτερ Δέσποινα
1: βρίζουν τον Ρονάλντο.
0: Γιατί τον βρίζουνε?
1: Γιατί δεν βάζει γκολ.
0: Τι να κάνουμε τώρα, παραγγελιά, θα το κάνουμε το γκολ. Δεν είναι κάθε μέρα τα γιανιού. Τα έχουμε πει αυτά. Οι ρεπόρτερ Δέσποινα μου έστειλε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Όχι. Η Αφρική, λέει, χωρίζεται πολύ γρήγορα στα δύο και σχηματίζεται ένας νέος ωκεανός.
1: Ναι.
0: Εκτείνεται από την Αιθιοπία μέχρι τη Μοζαμβίκη. Είναι αυτά επιστημονικά ευρήματα και είναι και σοκαριστικά και δημοσιεύτηκαν και στο περιοδικό Nature Communications και δείχνουν, λέει, ότι ο φλοιός μεταξύ του ρήγματος Τουρκάνα, ενός τμήματος περίπου 500 χιλιόμετρων της Ανατολικής Αφρικής, που εκτείνεται από την Αιθιοπία μέχρι τη Μοζαμβίκη, έχει λεπτύνει δραματικά και με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν. Αυτό το τεκτονικό όριο σηματοδοτεί τον αργό διαχωρισμό της Αφρικανικής πλάκας από την Σομαλική πλάκα. Μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και δεκάδες εκατομμύρια χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Οι ερευνητές όμως διαπιστώσαν ότι οι πλάκες απομακρύνονται με ρυθμό περίπου 4,7 χιλιοστών ετησίως.
1: Ναι.
0: Καθώς ο φλοιός τεντώνεται, στη συνέχεια σπάει και βυθίζεται και δημιουργεί οδούς για την ανύψωση του μάγματος από τα βάθη της γης και την τροφοδότηση της ηφαιστειακής δραστηριότητας σε όλη την περιοχή. Καταλαβαίνεις τώρα τι αναμένεται να γίνει όταν.
1: Ναι. Χάμουλς.
0: Ο πλανήτης άλλωστε κάποτε ήταν εντελώς διαφορετικός από αυτό που ξέρουμε σήμερα. Προφανώς σε κάποια εκατομμύρια
1: όλα
0: χρόνια
1: ήταν
0: από τώρα θα είναι διαφορετικός από ό,τι τον ζούμε σήμερα.
1: Εμείς θα είμαστε σελήνη, εσείς δηλαδή. Εγώ θα είμαι δηλαδή, εσείς δεν ξέρω που θα είστε.
0: Εμείς θα είμαστε πουθενά.
1: Εσείς δεν ξέρω που θα είστε, εγώ θα είμαι σελήνη πάντως, θα ζω εκεί.
0: Στροναύτης.
1: Όχι, θα ζω εκεί, γιατί θα έχουμε μετακινηθεί.
0: Α, θα έχεις μετακινηθεί, μάλιστα.
1: Ναι. Λοιπόν, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, η παραλία Μιλοπότας στην Ίω είναι σημείο αναφοράς. Από 18-21 Ιουνίου έχουμε τις καλύτερες ομάδες beach volley, οι οποίες θα πάρουν μέρος. 30 ομάδες διεκδικούν το χρυσό στο ταμπλό των γυναικών. Έχουμε και ελληνικές συμμετοχές, ενώ 28 είναι στο ταμπλό των ανδρών. Άρα λοιπόν 60 σχεδόν ζευγάρια θα διεκδικήσουν τους δύο τους τίτλους σε άντρες και γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Τι άλλο υπάρχει?
0: Ναι,
1: υπάρχουν πάρα πολλά
0: να σου μεταφέρω ένα σκηνικό τώρα που είναι λίγο κάπως.
1: Ναι, για πες.
0: Ένα drone στην Καλιφόρνια προειδοποίησε έναν σέρφερ για να ξεφύγει από έναν καρχαρία που περιτριγύριζε τη σανίδα του. Ένας φωτογράφος που χρησιμοποιούσε drone για να καταγράψει τα σκηνικά στις παραλίες της Καλιφόρνια βρέθηκε προεκπλήξεως μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα. Εντόπισε, λέει, έναν καρχαρία να κολυμπά επικίνδυνα. Να κολυμπά επικίνδυνα, και δεν μιλάμε τώρα για καρχαριά, και αυτός ήταν καρχαρίας, Καλιφόρνια, έτσι. Κολυμπούσε λοιπόν ο καρχαρίας κοντά σε έναν σέρφερ ανοιχτά της παραλίας Seascape Beach στην Καλιφόρνια.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως φαίνεται και στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο σέρφερ δεν έχει καταλάβει ότι δίπλα του βρίσκεται ένας καρχαρίας και αγέροχος κουνάει τα πόδια του μέσα στο νερό, καθήμενος πάνω στη σανίδα του σερφ. Το ψάρι κολυμπάει έτσι γύρω-γύρω, κάνει τις στροφές του, τους κύκλους του. Ενώ ο χειριστής, λέει, του drone, όπως μεταδίδει και το Fox News, βλέποντας τον καρχαρία, ανεβάζει τις στροφές του κινητήρα του drone για να προειδοποιήσει τον σέρφερ με τον θόρυβο, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, κινδυνεύει, τέλος πάντων. Ναι. Ο σέρφερ εντοπίζει έγκαιρα τον Καρχαρία επιτέλους και ξεκινάνε να κινείται γρήγορα με τη σανίδα του προς την ακτή. Στη συνέχεια, ευτυχώς, ο Καρχαρίας αλλάζει κατεύθυνση και απομακρύνεται. Ωραίο σκηνικό,
1: λοιπόν,
0: έτσι.
1: Εντάξει,
0: άντε τώρα να τα κοιτάς όλα αυτά που πάνω με το ντρόουν.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το ΕΣΥ δίνει παράταση αιτήσεων στις 25 Ιουνίου για την κάλυψη θέσεων όσον αφορά τα νοσοκομεία. Μιλάμε για 1.170 θέσεις δικευμένων, 42 είναι σε φορείς που έχουν να κάνουν με τα νησιά, πρωτοβάθμιας φροντίδας δηλαδή υγείας, 63 είναι σε περιφερειακές διευθύνσεις υπηρεσιών ψυχικής υγείας και 1.065 σε νοσοκομεία. Αυτά λοιπόν. Έχουμε ξενοδοχεία που παίρνουν πράσινο φως για να μπορέσουν να ανοίξουν κάποια στιγμή. Το πιο εντυπωσιακό μου το έστειλε ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος μου αναφέρει ότι πήρε άδεια ένα ξενοδοχείο 100 κλινών στα Κουφονίσια. 100 κλίνες είναι μεγάλο.
0: 100 κλίνες, βέβαια είναι μεγάλο για τα Κουφονίσια.
1: Οι Times αποθεώνουν την Σύρο και την Πάρο μέσα από τις αναφορές τους. Μας είπαν και νωρίτερα για την Ίο. Γενικότερα οι Ευρωπαίοι λατρεύουν τις Κυκλάδες. Το θέμα είναι πως αυτό θα πηγαίνει στους αναγνώστες για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να έρθουν εδώ.

0: στόχος, είπε ο Καλάθης, να είναι να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ στη EuroLink. Ναι. Και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μακάρι.
1: Δεν θα πάει ποτέ στην EuroLink ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Γιατί είναι κλειστό μαγαζί και είναι λίγο δύσκολο του να βάλουν νέες ομάδες μέσα. Εκτός και αν πάρει το EuroCup, οπότε θα μπορέσει να μπει αν θέλει από εκεί. Στην Ανταρκτική έκαναν, λέει, γεωτρήσεις και πέρασαν ένα πάγο που είχε μήκος 3.000 μέτρα και βρήκαν εκεί το σκελετό μιας υπήρου.
0: Το σκελετό μιας υπήρου.
1: Ναι, ότι υπήρχε προφανώς μία ήπειρος εκεί. Είχε 30 βαθιές λεκάνες που ακτινοβολούν από ένα κεντρικό σημείο κοντά στον Νότιο Πόλο και εκτείνονται σε χιλιάδες χιλιόμετρα. Οι δομένες από ψηλά μέσα σε έναν άγλυφο χάρτη έχουν το τέλειο σχήμα μιας ανοιχτής βεντάλιας χεριού ή ενός χεριού με τεντωμένα δάκτυλα. Τι μπορείς να βρεις τελικά όταν αρχίζεις να ψάχνεις? Ναι, οι γεωλόγοι εξηγούν ότι αυτή η μορφή δημιουργήθηκε μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κατανεμημένη περιστροφική έκταση. Και σε αυτή την περίπτωση ο φλοιός της γης τεντώθηκε και διασπάστηκε από αυτό το κεντρικό άξονα, αποτέλεσμα η δομή να αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα έκτασης του υπηρωτικού φλοιού που έχουν καταγραφεί ποτέ στη γη.
0: Μάλιστα.
1: Πού τα βουλάκια μας,
0: αβουλάκια.
1: Ναι. Μια πτηνοτροφική, ναι, να μας δώσει ένα αυγουλάκι, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, μου λέγανε το πρωί ότι αυτά τα αυγουλάκια είναι πάρα πολύ ωραία, λέει, με αβοκάντο.
1: Με αβοκάντο.
0: Ωραίο το αβοκάντο.
1: Sorry, αλλά.
0: Εντάξει, φάει μόνο το αυγό εσύ.
1: Εγώ θα φάω μόνο το αυγουλάκι.
0: Εμένα μου αρέσει και το αβοκάντο, οπότε.
1: Εντάξει,
0: θα το...
1: αλλά.
0: Θα το δω αυτό. Θα το...
1: Καλά, δοκίμασέ το. Τι να σου πω.
0: Γιατί όχι. Ναι. Λοιπόν, διάβαζα πριν από λίγο και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μία έρευνα, μάλλον τα αποτελέσματα έρευνα για τα προβλήματα ψυχική υγεία στην Ελλάδα. Και είναι, λέει, διαρκώς αυξανόμενα. Είναι μια τάση που αποτυπώνεται στην ζήτηση των σχετικών υπηρεσιών. Δηλαδή, πολλοί κόσμος αναζητά στήριξη σε θέματα που σχετίζονται με την ψυχική τους υγεία. Η ετήσια έκθεση για το 2025 της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής, που αποτελεί τον επίσημο πάροχο υπηρεσιών ψυχικής υγείας του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαιώνει αυτή την αύξηση, γιατί η αριθμή ωφελούμενων πολιτών και ατομικών συνεδρίων είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο των ατομικών ραντεβού που πραγματοποίησαν οι επαγγελματίες υγείας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας στο νομό Φωκίδας. Ξέρεις πόσα? 10.763
1: Παναγία.
0: Ραντεβού. Αυτό την προηγούμενη χρονιά, το 2025. Ναι. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, στο νομό Φωκίδας, το σύνολο των ωφελούμενων το 2025 ανήλθε σε 708, εκ των οποίων οι 134 είναι νέοι ωφελούμενοι, σε ένα νομό αυτό. Έτσι. Αντίστοιχα, η κινητή μονάδα νομού Εύρου Ροδόπης μέτρησε την προηγούμενη χρονιά 1.407 ωφελούμενους, από τους οποίους 510 νέοι ωφελούμενοι. Πραγματοποιήθηκαν 12.933 θεραπευτικές πράξεις, δηλαδή ατομικά ραντεβού. 12.933 θεραπευτικές πράξεις.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, οι κινητές μονάδες ψυχικής υγείας, γιατί ξέρουμε και εμείς εδώ, γιατί έχουμε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, αποτελούν βασικό πυλώνα της κοινωτικής φροντίδας ψυχικής υγείας, στελεχώνονται από διεπιστημονικές ομάδες και συμμετέχουν σε αυτές ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί και ούτω καθεξής, νοσηλευτές και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και τα στοιχεία και για τον νομό Φωκίδας αλλά και για τον νομό Εύρου. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να σου πω ότι η μεγάλη ζήτηση έχει το κέντρο ψυχο-ογκολογίας που πραγματοποίησε, λέει, το 2025 συνολικά 8.085 ατομικά ραντεβού. Από άτομα που εξυπηρετούνται, συχνότερη διάγνωση σε ποσοστό 40% είναι ο καρκίνος του μαστού.
1: Ναι.
0: Ακολουθεί ο καρκίνος του εντέρου με ποσοστό 9%. Από το σύνολο των ωφελούμενων, το 78% είναι γυναίκες και το 22% άνδρες. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Και σε ό,τι αφορά στους άνδρες, παρατηρείται αύξηση σε σχέση με προηγούμενα έτη, όπως σημειώνει η έκθεση. Αναζητούν βοήθεια δηλαδή όλο και περισσότεροι και αυξάνεται και το ποσοστό των ανδρών που αναζητούν πλέον βοήθεια.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι καθόλου τις εποχές που ήσουν στην Αθήνα, έπαιρνες μέσα μαζικής ταλαιπωρίας?
0: Ναι, τα πρώτα χρόνια ναι, δυστυχώς.
1: Έκοβες εισιτήριο.
0: είχα εισιτήριο στο χέρι μου. Πήγαινε για το αγόρασμα στο περίπτερο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το εισιτηριάκι εκείνο το.
1: Πες ποτέ σε έλεγχο.
0: Ναι, πολλές φορές.
1: Και πώς ήταν τα αποτελέσματα.
0: Τι εννοείς.
1: Εδώ είμαι.
0: Πώς εγώ είχα εισιτήριο πάντα. Είμαι
1: ναι, παιδί μου, εκεί με τους υπόλοιπους θα δανείσουν να τους πιάνανε.
0: Ω, συγγνώμη, το ξέχασα. Μου έπεσε, δεν το έχω χάσει. Αυτό περάστε έξω, κύριε. Ή πληρώστε τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντοπίστηκε ένας ελεκτής ο οποίος εκεί στην στάση, προφανώς μετρό θα ήταν, όταν έβρισκε κάποιον ο οποίος δεν είχε εισιτήριο, του πήγαινε κοντά, τον απομάκρυνε λέει από τους υπόλοιπους και του ζήταγε 20 ευρώ για να μην το κόψει πρόστιμο.
0: Ωραίος.
1: Και στη συνέχεια με το δικό του εισιτήριο τον έβαζε μέσα στο μετρό. Αλλά τον έπιασαν οι κάμερες. Ωραία πράγμα.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Ωραία, αυτές είναι business.
1: Αυτές είναι business.
0: Είναι δουλειές, παιδί μου.
1: Αυτός δηλαδή θα μπορούσε να βγάλει ένα 200 μέσα στο νερό, στο 8ωρο, 10 άνθρωπους.
0: Πρακτικό μυαλό, παιδί μου, τη βρίσκεις στην άκρη.
1: Λέει τώρα τι να του κόψω.
0: Ποιο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, ορίστε να η αποταμίευση.
1: Πού να του κόψω εγώ τώρα πρόστιμο αυτού.
0: Και θα πει τώρα αυτό, σύντομα δεν είπε στον Άρα να κάνουμε αποταμίευση. Πώ θα την κάνω.
1: Ναι, αλλά και ο άλλο 20 ευρώ θα τα έδινε. Το αστείο είναι ότι δίνει 20 ευρώ και δεν δίνει δύο για να πάρει βγάλει εισιτήριο.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Για να του κόψει πρόστιμο. Για να, ναι, γιατί πιστεύει ότι θα το γλιτώσει, ότι δεν θα σε.
1: Ναι, αυτό, κανένας. Ναι, ρε, παιδιά,
0: ωραία. Και το ερώτημα είναι το εξής τώρα. Δηλαδή, καταρχάς, εσύ έχεις μπει ποτέ σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Από λάθος ή επειδή δεν βαριέσαι.
1: Εντάξει, συνήθως επειδή ήταν μια στάση, έλεγα τώρα που να κόβω και αυτά και πήγαινε. Εντάξει, τα έκανα αυτά. Ναι,
0: έκανες,
1: Φοιτητής, όλοι οι φοιτητές δεν κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όλοι οι φοιτητές τα έχουν κάνει.
0: Εγώ φοβόμουν. Λέω και άμα με πιάσουν θα γίνω ρεζίλ.
1: Εντάξει, μια φορά που το έκανα με πιάσανε. Μετά το.
0: Εγώ δεν θέλω να γίνω ρεζίλ. Δεν ήθελα να γίνω και δεν το είχα κάνει ποτέ.
1: Την πρώτη φορά με πιάσανε.
0: Την πρώτη φορά κιόλα το ξανά έκανε.
1: Μετά το ξανά.
0: Εντάξει, είσαι λιανός.
1: Μετά δεν με πιάναν όμως γιατί ήξερα.
0: Κόδυνος Λιανός. Αυτός που ξέρω.
1: Την πρώτη φορά πάντως με πιάσαν.
0: Δεν συμμορφώνομαι.
1: Ήταν στο τρόλι κιόλας. Και ήταν και χαζός ο λόγος που με πιάσαν. Γιατί όντως είχα ξεχάσει να το κόψω. Το είχα αλλά δεν το είχα περάσει στο τέτοιο, στο μηχάνημα. Και ναι, μετά πήγα την επόμενη μέρα εκεί στο κέντρο που ήταν στην πλατεία Αττικής, που ήταν τα κεντρικά του ΙΣΑΠ.
0: Να.
1: Ναι, και έδωσα ότι είμαι φοιτητής, έδωσα την κάρτα, αυτό για να μου το σβήσουν.
0: Τι να σου πω εγώ τώρα. Εγώ δεν τα έκανα αυτά, ήμουν καλό παιδί από τότε.
1: Εντάξει, ήσουν καλό παιδί, εγώ δεν ήμουν.
0: Ωραία.
1: Συμβαίνει.
0: Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι από τότε που πήρα αυτοκίνητο, είπα. Βέβαια, δεν το τήρησα.
1: Ξαναμπαίνω μέσα.
0: Ναι, δεν ξαναμπαίνω. Όχι, το τήρησα. Το τήρησα. Δεν ξαναμπήκα σε λεωφορείο και σε τρόλεϊ. Έπαιρνα το μετρό. Όπου με βόλευε, έπαιρνα το μετρό. Αλλά σε λεωφορείο και σε τρόλεϊ από τότε δεν ξαναμπήκα. Μετά, βέβαια, το 14 έφυγα από την Αθήνα, οπότε δεν χρειάστηκε.
1: Okay.
0: Αλλά όχι, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το κάνω αυτό. Γιατί πραγματικά μέσα μας και στα λεωφορεία τότε ήταν και τώρα ακόμα χειρότερα.
1: Εντάξει, εγώ σου μιλάω τώρα για τη δεκαετία του 90, μάλλον τέλη δεκαετία του 80, εσύ μιλάς για το 2010.
0: Εγώ
1: μιλάω, η διαφορά
0: ναι,
1: ήταν
0: 2000,
1: τεράστια. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι. Μέρα με τη νύχτα. Δεν, καμία σχέση. Ακόμα και τότε δηλαδή, εντάξει, υπήρχαν περισσότεροι έλεγχοι, ήταν λίγο πιο καλά τα δρομολόγια. Εντάξει, το πρωινό.
0: Πρόλαβε εισπράκτορα. Πρόλαβε εισπράκτορα.
1: Πρόλαβε εισπράκτορα. Ναι, σε κάποια που ήταν περαστικά. Ναι, κάποια που ήταν περαστικά.
0: Στα περαστικά, ναι, εντάξει.
1: Ο εισπράκτορα υπήρχε. Και μάλιστα τον λέω περαστικά, εννοώ Αθήνα Μαγούλα, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, περαστικό.
1: Ελευσίνα.
0: Αυτό,
1: ναι.
0: Καλά, σε αυτά και εγώ, ρε παιδάκι μου, έπρεπε να.
1: Εντάξει, υπήρχε ο τύπο, ναι. Αλλά.
0: Ή στο χωριό μου, ας πούμε, όταν ήταν να πάμε να πάρουμε λεωφορείο, να πάμε Λιβαδιά.
1: Ναι,
0: ήταν ο εισπράκτορας μέσα.
1: Αλλά αυτό που δεν άντεχα ποτέ και αναγκάστηκα να πάρω μηχανή ήταν το πρωινό όταν πηγαίναμε στην Ακαδημία για να πάρουμε το λεωφορείο για το Πανεπιστήμιο. Εκεί ήταν ο Θεός.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ταλαιπωρία.
0: Ναι. Και τώρα ταλαιπωρία είναι. Πάνε και τα τρολέι. Το τραμ, ρε παιδί μου, το τραμ, γιατί δεν το γουστάρουμε το τραμ.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί, να
1: γιατί
0: σου
1: είναι
0: πω.
1: Πολύ αργό, βασικά.
0: Ναι, βασικά το τραμ θα έπρεπε να έχει τη δική του λωρίδα. Καθαρά και να απαγορεύεται να κυκλοφορούν και αυτοκίνητα στη συγκεκριμένη λωρίδα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να είναι
1: όπως το τρένο. Τι να σου πω. Τραμ πάντως πήρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εγώ έχω πάρει τραμ.
1: Έπαιρνα κάθε μέρα γιατί πήγαινα στο παλιό Ελληνικό. Το έπαιρνα από το Σύνταγμα και ήταν πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ χρηστικό. Άνετο, αλλά ήταν τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες που όλοι λειτουργούσαν σωστά. Μόλις τελείωσαν οι Ολυμπιακοί, σταμάτησαν να λειτουργούν αυτά σωστά, οπότε δεν υπήρχε λόγος να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ναι, όχι, εντάξει, το τραμ μου άρεσε και εμένα. Λίγες φορές χρειάστηκε να το χρησιμοποιήσω, αλλά μου άρεσε. Δηλαδή, παρόλο που αργούσε, ήταν αυτό. Την απολάμβανε, ρε παιδί μου, τη διαδρομή. Ήταν ωραίο. Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ.

0: λεπτά πριν το τέλος της περίοδου, γιατί έτσι κι αλλιώς περίοδος είναι. Άρα λοιπόν φτάνουμε προς το τέλος, θα κάνουμε ένα τελευταίο refresh να δούμε τι γίνεται. Τι βλέπω εδώ πέρα, τέλος οι μπάρες και τα μετρητά στα διόδια. Και πώς θα πληρώνουμε δηλαδή, το κατάλαβα αυτό.
1: Με κάρτα.
0: Με κάρτα, προφανώς όλοι θα πληρώνουν με κάρτες. Βρέθηκε ο μεγαλύτερος σκορπιός, λέει, του πλανήτη που ήταν σε ένα σερτάρι μουσείου.
1: Δεν θέλω να το δω αυτό.
0: Ναι, να μην το δεις, ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Η κίνηση με τα περιφερειακά αεροδρόμια καλά πηγαίνει. Της Φράπορτ δηλαδή, 16% έχει Μύκονος.
1: Ναι.
0: Μια χαρά, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ήταν η πρώτη Μύκονος.
0: Για το Μάιο ανεβαίνει συνέχεια.
1: Ναι, ο Μάιος για κάποια νησιά πήγε καλά, για κάποια άλλα δεν πήγε πολύ καλά.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λέπει αμοργός, μας λέγανε οι αμοργιανοί ότι ο αμοργός
0: δεν έχει αεροπλάνο όμως. Οπότε...
1: Ναι, εντάξει, γενικά λέω τώρα, πέρα το...
0: εντάξει, το η αμοργός αντιμετωπίζει το πρόβλημα ότι είναι μεγάλη η απόσταση, οπότε είναι ένα θέμα. Αν δεν πας επί τούτου, δεν μπορείς να βρεις ποτέ άκρη. Εντάξει. Περιμένουμε την εβδομάδα που θα έχουμε τις βαθμολογίες. Νομίζω 29 του μήνα είπε η υπουργός ότι θα γίνουν αυτά. Οι Γερμανοί, λέει, το 25 έσπασαν κάθε ρεκόρ όσον αφορά τα ταξίδια. 77 δισεκατομμύρια οι κρατήσεις. Πάρα πολλά λεφτά. Μπράβο στους Γερμανούς.
1: Εγώ περιμένω να δω πότε θα γεμίσει κόσμο πάλι το Ντουμπάι.
0: Εντάξει, έχουμε καιρό ακόμα.
1: Όχι ότι θέλω να πάω, δεν καίγομαι.
0: Εντάξει, παιδί μου.
1: Είναι ένα από τα ταξίδια που δεν το σκέφτηκα ποτέ και δεν νομίζω
0: ναι,
1: ότι θα,
0: αυτό,
1: δεν,
0: ναι.
1: δεν με εντυπωσιάζει. Αλλά πολλοί κόσμος περιμένει να,
0: προφανώς,
1: να
0: ναι.
1: ξαναγεμίσει με κόσμο, ναι. έτσι να πλημμυρίσει από τουρίστες.
0: Και μια που έλεγες νωρίτερα για ντρόουν και όλα τα σχετικά, τα ντρόουν και με τη βούλα αναλαμβάνουν να σώζουν τις παραλίες, δηλαδή να εντοπίζουν που υπάρχουν φαινόμενα αυθαίρετης κατάληψη για αλλού. Βέβαια να πούμε ότι στην... φέτος για πρώτη φορά έχουμε δει στον Άγιο Προκόπιο ξαπλώστες και πάνω στις όχι μόνο στις αμοθήνες αλλά και στους όλους χώρους πρασίνου και αυτό δεν είναι καθόλου καλό γιατί καταστρέφονται όλο και περισσότερο. Κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένα
1: μέτρο,
0: όριο.
1: Μέτρο. Για, ναι. Δηλαδή, ναι, υπάρχει εντάξει, ένα είπαμε, όριο. Παιδιά, μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα. Για όνομα. Εν τω μεταξύ μειώθηκαν λέει οι γεννήσεις το 2025 κατά 2.873, δηλαδή 4,2% στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Σε σχέση με το 2024.
0: Mm-hmm.
1: Στοιχεία της Ελστάτ αυτά. Έφτασαν λίγοι γεννήσεις στις 65.594, εκ των οποίων άκου, ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: 33.620 ήταν τα αγόρια, mm-hmm. και 31.974 τα κορίτσια. Περισσότερα τα αγόρια.
0: Ναι.
1: Σε σύγκριση με τις 68.467 που ήταν το 2024, 2.873 δηλαδή λιγότερες, και το 24 περισσότερα τα αγόρια. 35.216 και 33.251 τα κορίτσια. Μάλιστα.
0: Είδες.
1: Γεννιούνται περισσότερα αγόρια, είδες.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χαμός.
0: Και ναι, πρέπει να σταματήσουμε γιατί πρέπει να πάρουμε αυτό με το courier. Ναι, έχουμε το θέμα μας. Ναι, ναι. Τρεις ώρα πρέπει να πάμε, πάρουμε courier.
1: Courier.
0: Mm.
1: Α, έχεις περιμένεις κάτι.
0: Ναι, περιμένω εκεί. Για τον Μπλάκη κάτι.
1: Μα για τον Μπλάκη πρέπει σε λίγο να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι πρέπει να τα μαζεύουμε.
1: Θα βρίσκουν νύφες, λέει, τα αγόρια.
0: Ναι, είδες. Ό,τι θες βρίσκουν.
1: Λοιπόν, σας αφήνουμε σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Αύριο τα λέμε ξανά, Παρασκευούλα αύριο, έτσι.
0: Αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Οπότε λίγο πολύ θα το απολαύσουμε όλοι μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία, να προσέχετε, να ακούτε ραδιόφωνο.
0: Βασικό, πάνω απ' όλα.
1: Και να είστε πολύ σωστά συντονισμένοι βεβαίως. Γιατί ραδιοφωνία και κλάδων σημαίνει.
0: Θα πάρουμε και απουσίες, εντάξει.
1: Απουσίες παίρνουμε κάθε μέρα,
0: έτσι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εντολή έρευνα σε όλες τις πολεοδομίες της χώρας έδωσε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει εμπλοκή σε περιπτώσεις χρηματισμού. Στο στόχαστρο έχουν ήδη μπει όχι μόνο οι 6 υπάλληλοι των πολεοδομιών οι οποίοι προφυλακίστηκαν, αλλά και οι συνάδελφοί τους σε όλες τις πολεοδομίες. Ο έλεγχος θα επεκταθεί και σε συγγενικά τους πρόσωπα. Υποχωρούν ραγδαία οι τιμές του πετρελαίου καθώς άνοιξε το στενό του Ορμούς, ενώ αναμένεται επίσης και η επιστροφή του Ιρανικού αργού στην αγορά. Οι καταναλωτές περιμένουν η μείωση της τιμής του πετρελαίου να αρχίσει να γίνεται αισθητή και στα πρατήρια καυσίμων. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή ξερή βλάστηση στην οδό Λαμπτρών στο Κοροπή, κοντά σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Δοτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.471 μονάδες. Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την Ελστάτ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Κατά την άφηξή του στην Ελλάδα, ο 29χρονος Ισπανο-Αργεντινός δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο δεν έκρυψε τη χαρά του που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό. Σήμερα περνάει από εξετάσεις για να κλείσει και τυπικά στους Πειραιώτες. Ο Παόλο Φερνάντες έδωσε συνέντευξη στη Μούντο Ντεπορτίβο και αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην ΑΕΚ μετά τον δανεισμό του στην Αλκαλίτζ, αλλά και στο μέλλον του. Έχω στην καρδιά μου την ΑΕΚ, αλλά θέλω να παίζω. Θα μιλήσουμε για το τι θα συμβεί, τόνισε ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Την Ουγγρική Πάξη θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε στη Νιόν της Ελβετίας. Στην πατρίδα του επιστρέφει ο Κάρολ Σφιντέρσκι. Ο διεθνής πολωνόσφορ παραχωρήθηκε αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ από το τριφύλι στη Βίτζεβ Λότζ. Ο στόπερ της Real Sociedad Αρίτζε Λουστόντο είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο εξωτερικό. Στο μπάσκετ, το όνομα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων γύρω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού και τα σενάρια που τον συνδέουν με μια πιθανή επιστροφή στο ΟΑΚΑ έχουν προκαλέσει έντονη κινητοποίηση στη Σερβία, με τους οπαδούς της Παρτιζάν να μην κρύβουν την αγωνία τους.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Ηράκλειο Τρίκα Λαχανιά, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
10: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
9: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
10: Gordon's Gin 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One κάψουλες 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές σπάνες 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
11: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
13: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.

Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν προκάλεσε μόνο δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά άλλαξε και τη μορφή τμήματος των ακτών της χώρας. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές των Φιλιππίνων, ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο ανύψωσε τον βυθό της θάλασσας έως και κατά 2 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, αποκαλύπτοντας κοράλια και θαλάσσια λιβάδια που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κάτω από το νερό. Το φαινόμενο γνωστό ως παράκτια ανύψωση έγινε αντιληπτό από κατοίκους 2 ημέρες μετά τον σεισμό, όταν διαπίστωσαν ότι η ακτογραμμή είχε μετακινηθεί προς τη θάλασσα κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η μετατόπιση τμήματος της Τάφρου Κοταμπάτο προκάλεσε την ανύψωση παράκτιων περιοχών στις επαρχίες Σαραγκάνη και Νταβάο Οξιντένταλ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανύψωση περίπου 2 μέτρων σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις του βυθού να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένες στον αέρα. Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη γεωμορφολογία των ακτών. Η ξαφνική έκθεση κοραλιών και θαλάσσιων λιβαδιών στον αέρα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς πολλοί οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν μπορούν να επιβιώσουν εκτός νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγεί το αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης. 1942, γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Σερ Πολ Μακκάρνεϊ, Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Beatles. 1946, θεσπίζεται το τρίτο ψήφισμα, το οποίο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα έκτακτα μέτρα της περίοδου 1946-1950. 1948, υιοθετείται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 1952, γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνη. 1963, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μία εβδομάδα μετά την παραίτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Λονδίνο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για την πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο οποίος απέδωσε μάλιστα μέρος της επιτυχίας του στο χαρακτηριστικό παρουσιαστικό του. Από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω μία φάτσα που γράφει. Το έχω διαπιστώσει και εγώ, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου, είπε χαρακτηριστικά όταν η Αθηναίδα Νέγκα σχολίασε πως διαθέτει ένα πρόσωπο που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή, θεωρώντας ως δώρα όσα του έχει χαρίσει η ζωή, η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη, από το πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα, κατέληξε ο ηθοποιός. Βαθιά πληγωμένη φέρεται να είναι η Βικτόρια Μπέκαμ από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η σχέση της με τον γιο της Μπρούκλιν, ιδιαιτέρως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της 14χρονης κόρης της Χάρπερ να τον συναντήσει, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής διαμάχης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Harper επισκέφθηκε προσφάτως το σπίτι του αδερφού της στο Los Angeles, όπου ζει με τη σύζυγό του Νίκολα Πέλτς, με την επίσκεψη να μην έχει ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Brooklyn και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα η νεαρή να αποχωρεί χωρίς να τους συναντήσει. Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι των Beckham δυσκολεύεται να κατανοήσει πως η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ενώ δεν πάβουν ποτέ να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Πότε κόλασε και πότε ο παράδεισος.
1: Από εσάς εξαρτάται πότε θα είναι κόλαση, πότε θα είναι παράδεισος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
0: από εμάς ποιους εμάς.
1: Τους άντρες μου, ρε.
0: Α, εντάξει μου.
1: Κυρία Νομικού, τώρα νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να ενωθούμε όλοι ξανά μανά
0: έτσι, μπράβο,
1: είναι,
0: η ειρήνη, η αγάπη.
2: Χαίρομαι πολύ για το ρόλο.
1: Μια γροθιά θα είμαστε εδώ πέρα, σας το λέω έτσι, μια γροθιά. Κυρία Νομικού. Σας παρακαλώ πολύ, προχωρήστε και λύστε το θέμα απόψε. Λύστε
0: παρακαλώ, κυρία Νομικού.

0: μωράκια σας.
1: Μπράβο μαράκι. Μοναδικό. Τελικά Μέρη, λέμε τόσο εναντίον τους και στο τέλος καταλήγουμε να τους κάνουμε μασάζ.
2: Αυτό κάνεις τώρα.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.

0: Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 18 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης. 1942, γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Σερ Πολ Μακκάρνεϊ, Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Beatles. 1946, θεσπίζεται το τρίτο ψήφισμα, το οποίο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα έκτακτα μέτρα της περίοδου 1946-1950. 1948, υιοθετείται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 1952, γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνη. 1963, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μία εβδομάδα μετά την παραίτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Λονδίνο.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Κρήτης Pop, 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker, Red Label, 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη, 16,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
4: Gordon's Gin, 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν, 750 ml, 3,68. Ariel Big One Capsules, 7,89. Pampers Premium Care, ανοιχτές πάνες, 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε...

0: να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες τα τελευταία χρόνια, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει το φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε μέσα σε 5 ημέρες όσο είχε αυξηθεί τους προηγούμενους 3 μήνες. Οι καταναλωτές αναμένουν να δουν τις μειώσεις και στα πρατήρια καυσίμων. Σήμα κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία καταγράφουν περαιτέρω συρρήκνωση των γεννήσεων στη χώρα το 25. Η μεγαλύτερη επίθεση με ντρόν των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Μόσχα. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια ανεστάλησαν. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η κάτω βουλή της Ελβετίας καταψήφισε συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών. 77χρονος επιτέθηκε με 3 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέταρ Στάνιτς, ο Ολυμπιακός που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κούρσας για τη μεταγραφή. Το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία θα είναι απέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2 σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ρυθμό και θεαματικές φάσεις στον Ντάλλας. Απογοήτευσε στην πρεμιέρα της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης προς τα νοκάου της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολης Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο οποίος απέδωσε μάλιστα μέρος της επιτυχίας του στο χαρακτηριστικό παρουσιαστικό του. Από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω μια φάτσα που γράφει. Το έχω διαπιστώσει και εγώ, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου, είπε χαρακτηριστικά όταν η Αθηναίδα Νέγκα σχολίασε πως διαθέτει ένα πρόσωπο που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή, θεωρώντας ως δώρα όσα του έχει χαρίσει η ζωή, η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη, από το πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα, κατέληξε ο ηθοποιός. Βαθιά πληγωμένη φέρεται να είναι η Βικτόρια Μπέκαμ από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η σχέση της με τον γιο της Μπρούκλιν, ιδιαιτέρως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της 14χρονης κόρης της Χάρπερ να τον συναντήσει, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής διαμάχης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Harper επισκέφθηκε προσφάτως το σπίτι του αδερφού της στο Los Angeles, όπου ζει με τη σύζυγό του Νίκολα Πέλτς, με την επίσκεψη να μην έχει ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Brooklyn και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα η νεαρή να αποχωρεί χωρίς να του συναντήσει. Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι των Beckham δυσκολεύεται να κατανοήσει πως η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ενώ δεν πάβουν ποτέ να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν προκάλεσε μόνο δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά άλλαξε και τη μορφή τμήματος των ακτών της χώρας. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές των Φιλιππίνων, ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο ανύψωσε τον βυθό της θάλασσας έως και κατά 2 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, αποκαλύπτοντας κοράλια και θαλάσσια λιβάδια που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κάτω από το νερό. Το φαινόμενο γνωστό ως παράκτη ανύψωση έγινε αντιληπτό από κατοίκους 2 ημέρες μετά τον σεισμό, όταν διαπίστωσαν ότι η ακτογραμμή είχε μετακινηθεί προς τη θάλασσα κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η μετατόπιση τμήματος της Στάφρου Κοταμπάτο προκάλεσε την ανύψωση παράκτιων περιοχών στις επαρχίες Σαραγκάνη και Νταβάο Οξιντένταλ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανύψωση περίπου 2 μέτρων σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις του βυθού να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένες στον αέρα. Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη γεωμορφολογία των ακτών. Η ξαφνική έκθεση κοραλιών και θαλάσσιων λιβαδιών στον αέρα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς πολλοί οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν μπορούν να επιβιώσουν εκτός νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
4: Gordon's Gin 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
12: Και πίσω σε εμάς.
13: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

πες μου πως σε νοιάζει. Το κορμί μου σε φωνάζει. Δηλητηρίο μου στάζει κάτω.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες τα τελευταία χρόνια, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει το φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε μέσα σε 5 ημέρες όσο είχε αυξηθεί τους προηγούμενους 3 μήνες. Οι καταναλωτές αναμένουν να δουν τις μειώσεις και στα πρατήρια καυσίμων. Σήμα κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία καταγράφουν περαιτέρω συρρήκνωση των γεννήσεων στη χώρα το 25. Τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόν των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Μόσχα. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια ανεστάλησαν. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η κάτω Βουλή της Ελβετίας καταψήφισε συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών. 77χρονος επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με το Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέταρ Στάνιτς, ο Ολυμπιακός που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κούρσας για τη μεταγραφή. Το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία θα είναι απέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2 σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ρυθμό και θεαματικές φάσεις στον Ντάλλας. Απογοήτευσε στην πρεμιέρα της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης προς τα νοκάουτ της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την πορεία του στην υποκριτική μίλησε ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης, ο οποίος απέδωσε μάλιστα μέρος της επιτυχίας του στο χαρακτηριστικό παρουσιαστικό του. Από ό,τι μου έχουν πει τουλάχιστον έχω μία φάτσα που γράφει. Το έχω διαπιστώσει και εγώ, το δέχομαι πια. Είναι ευλογία. Το έχω πει και άλλες φορές ότι χρωστάω τη μισή μου καριέρα στη φάτσα μου, είπε χαρακτηριστικά όταν η Αθηναίδα Νέγκα σχολίασε πως διαθέτει ένα πρόσωπο που μπορεί να υπηρετήσει διαφορετικούς ρόλους. Ο Γεράσιμος Κιαδαρέσης αναφέρθηκε τόσο στην καριέρα του όσο και την προσωπική του ζωή, θεωρώντας ως δώρα όσα του έχει χαρίσει η ζωή, η οικογένειά μου, οι δουλειές που έχω κάνει. Θεωρώ τον εαυτό μου μάλλον ευτυχισμένο και μάλλον ικανοποιημένο άνθρωπο. Αφήνω ένα μάλλον γιατί ποτέ δεν ξέρεις, αλλά σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος και από τη ζωή μου και από την τύχη, από το πώς μου έχει φερθεί μέχρι τώρα, κατέληξε ο ηθοποιός. Βαθιά πληγωμένη φέρεται να είναι η Βικτόρια Μπέκαμ από τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η σχέση της με τον γιο της Μπρούκλιν, ιδιαιτέρως μετά την αποτυχημένη προσπάθεια της 14χρονης κόρης της Χάρπερ να τον συναντήσει, εν μέσω της συνεχιζόμενης οικογενειακής διαμάχης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η Χάρπερ επισκέφθηκε προσφάτως το σπίτι του αδερφού της στο Λος Άντζελες, όπου ζει με τη σύζυγό του Νίκολα Πέλτς, με την επίσκεψη να μην έχει ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς ο Μπρούκλιν και η σύζυγός του δεν βρίσκονταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή, με αποτέλεσμα η νεαρή να αποχωρεί χωρίς να τους συναντήσει. Όπως αναφέρεται, το ζευγάρι των Μπέκαμ δυσκολεύεται να κατανοήσει πως η σχέση με τον πρωτότοκο γιο τους έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, ενώ δεν πάβουν ποτέ να ελπίζουν σε μια συμφιλίωση.
3: καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε τις Φιλιππίνες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δεν προκάλεσε μόνο δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά άλλαξε και τη μορφή τμήματος των ακτών της χώρας. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αρχές των Φιλιππίνων, ο σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Μιντανάο ανύψωσε τον βυθό της θάλασσας έως και κατά 2 μέτρα σε ορισμένες περιοχές, αποκαλύπτοντας κοράλια και θαλάσσια λιβάδια που μέχρι πρότινος βρίσκονταν κάτω από το νερό. Το φαινόμενο γνωστό ως παράκτια ανύψωση έγινε αντιληπτό από κατοίκους 2 ημέρες μετά τον σεισμό, όταν διαπίστωσαν ότι η ακτογραμμή είχε μετακινηθεί προς τη θάλασσα κατά δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες μέτρα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων, η μετατόπιση τμήματος της Τάφρου Κοταμπάτο προκάλεσε την ανύψωση παράκτιων περιοχών στις επαρχίες Σαραγκάνη και Νταβάο Οξιντένταλ. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ανύψωση περίπου 2 μέτρων σε ορισμένα σημεία, με αποτέλεσμα μεγάλες εκτάσεις του βυθού να βρεθούν ξαφνικά εκτεθειμένες στον αέρα. Οι περιβαλλοντικές αρχές προειδοποιούν ότι οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη γεωμορφολογία των ακτών. Η ξαφνική έκθεση κοραλιών και θαλάσσιων λιβαδιών στον αέρα έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά τα τοπικά οικοσυστήματα, καθώς πολλοί οργανισμοί που ζουν σε αυτά τα περιβάλλοντα δεν μπορούν να επιβιώσουν εκτός νερού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
5: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
7: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
7: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsules 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
12: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
13: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 18 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι ενωμένες δυνάμεις Βρετανών και Πρώσων συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορ Ναπολέον Βοναπάρτης. 1942, γεννιέται στο Λίβερπουλ ο Σερ Πολ Μακκάρνι, Άγγλος τραγουδιστής και συνθέτης των θρυλικών Beatles. 1946, θεσπίζεται το τρίτο ψήφισμα, το οποίο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχτούν όλα τα έκτακτα μέτρα της περίοδου 1946-1950. 1948, υιοθετείται από τον ΟΗΕ η Διεθνής Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. 1952, γεννιέται η Ιταλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλα Ροσελίνη. 1963, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, μία εβδομάδα μετά την παραίτησή του, αναχωρεί χωρίς να γίνει αντιληπτός με προορισμό το Λονδίνο.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε.
0: Ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες τα τελευταία χρόνια, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει το φάκελο των πολεοδομιών σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας στο επίκεντρο όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, αλλά και τα συγγενικά τους πρόσωπα. Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε μέσα σε 5 ημέρες όσο είχε αυξηθεί τους προηγούμενους 3 μήνες. Οι καταναλωτές αναμένουν να δουν τις μειώσεις και στα πρατήρια καυσίμων. Σήμα κινδύνου για την εξέλιξη του δημογραφικού στην Ελλάδα εκπέμπουν τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τα οποία καταγράφουν περαιτέρω συρρήκνωση των γεννήσεων στη χώρα το 25. Τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόν των τελευταίων 2 ετών εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Μόσχα. Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια ανεστάλησαν. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η κάτω βουλή της Ελβετίας καταψήφισε συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Ανησυχίες για ζητήματα όπως οι εργασιακές πρακτικές και η καταστροφή των τροπικών δασών. 77χρονος επιτέθηκε με 3-1 σε 2 άτομα για μια θέση στάθμευσης στον Πειραιά.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Super League. Ρασβάν Λουτσέσκου αποτελεί πλέον οριστικά παρελθόν για τον ΠΑΟΚ, με τον Ρουμάνο προπονητή να υπογράφει τη συμφωνία λύσης του συμβολέου του. Φουλάρι για τον Πέταρ Στάνιτς, ο Ολυμπιακός που ανέβασε την πρότασή του προς τη Λουντογκόρετς, έστειλε ανθρώπους του στη Βουλγαρία και προηγείται της κούρσας για τη μεταγραφή. Το τελευταίο φιλικό που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Ολλανδία θα είναι απέναντι στον Άγιαξ στις 4 Ιουλίου. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία, επικρατώντας της Κροατίας 4-2 σε μια αναμέτρηση γεμάτη ένταση, ρυθμό και θεαματικές φάσεις στον Ντάλλας. Απογοήτευσε στην πρεμιέρα της η Πορτογαλία, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στο Χιούστον. Ανώτερη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα η Κολομβία επικράτησε εύκολα 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και έκανε βήμα πρόκρισης προς τα νοκάουτ της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα νότια της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Θεσσαλίας και στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρεια 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Λίμνος, 28 Θάσος Μύκονος Νάξος Πάρος, Ρέθυμνος Ύφνος 30 Ηράκλειο Τρίκαλα Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη Σπάρτη, 32 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρακος Πρέβεζα, 33 Γιαννιτσά, 34 Σάμος.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: φωνή του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.